0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Κόσμος

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Here in the morning, λοιπόν, ακριβώς έτσι. Είναι Παρασκευή, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Early in the morning, αλλά φαντάζομαι σήμερα αρκετοί έχετε ήδη ξυπνήσει, ενώ περισσότεροι από ό,τι ξυπνάτε συνήθως τέτοια ώρα. Είναι και η πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να πούμε από την αρχή καλή επιτυχία στα παιδιά. Ξέρω έχετε αγχωθεί, δεν έχετε κοιμηθεί όλο το βράδυ, πάντα έτσι συμβαίνει πριν από τις πανελλήνιες, αλλά εξετάσεις είναι, παιδιά, ένα διαγώνισμα ακόμα, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, δεν καθορίζει τη ζωή σας, τα έχετε ακούσει, τα ξαναλέμε άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία λοιπόν στους διαγωνιζόμενους σήμερα.

πάντα σας αρέσει εδώ με τον Παφτάτη και την Faith Evans στο I'll Be Missing You. Πάμε να δούμε το καιρό για σήμερα. Σκεφτόμουν πριν ξεκινήσω να σας πω το καιρό ότι χθες λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει στην Αττική. Έρεξε όμως μια ωραιότατη βροχή χθες το απόγευμα. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι πιο έτσι, να πέσουν μέσα περισσότερα οι προβλέψεις, να πέσουν μέσα περισσότερο οι προβλέψεις για το καιρό. Έθριος λοιπόν ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης σήμερα. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, στην Ήπειρο επίσης μέχρι 30 βαθμούς, στην Πελοπόννησο ανεβαίνει μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως από τις πρωινές ώρες, η συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική βλέπω λοιπόν έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Αυτή τη στιγμή βέβαια, καθώς ανέβαινα προς το σταθμό, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Μπορεί να διαλυθούν, όπως τουλάχιστον λέει η πρόβλεψη, και θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχουμε δει τόσο νωρίς το πρωί, τουλάχιστον φέτος. Μέχρι 30 λοιπόν βαθμούς σήμερα και θα συνεχίσει έτσι και τις υπόλοιπες μέρες. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, τουλάχιστον με τις προβλέψεις που βλέπω μπροστά μου, την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου η θερμοκρασία βέβαια η μέγιστη θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς. Το επόμενο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2005, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, θεωρείται θρυλική μορφή της μαύρης μουσικής και της jazz και έχει μεγάλη επίδραση στην αμερικανική κουλτούρα. Σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Μπράουν Τζούνιορ.

μιλάγαμε πριν για το δελτίο του καιρού και λέγαμε ότι δεν αναμένονται βροχές στην Αττική, αλλά είχε πολλά σύννεφα, τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πράγματι, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: ήδη έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει στην Αγία Παρασκευή. Είναι αυτές οι θερινές μπόρες που είναι απρόβλεπτες ακόμα και για την μετεωρολογική υπηρεσία. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά πράγματα. Σαν σήμερα, 1886, ο χημικός Τζον Πέμπερτον κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζει για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. Και σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Είχε τότε 26 πληρώματα, 7 ήταν η διεθνή μόνο. Και το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ένας από τους δημοφιλέστερες Έλληνες ερμηνευτές, Βρασίδας Χαραλαμπίδης ή αλλιώς ο Δάκης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κυριάρχησε, η αλήθεια είναι, στο ελαφριό τραγούδι και την pop στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε αφήσει πίσω του διαχρονικές επιτυχίες και επίσης τις τελευταίες συνεργασίες του με τον Μεσχέ Μινιμάλ εδώ στο Le Moment.

συνεργασία του Δάκη με το Μεσχέ Μινιμάλ. Εδώ η στιγμή, είχαν κάνει και στα γαλλικά Le Moment. Θυμάμαι, είχα δει τότε το Δάκη πριν από μερικά χρόνια, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μία εμφάνισή του μαζί με το Μεσχέ Μινιμάλ. Καταπληκτικός στη σκηνή, το ευχαριστιόταν και το κοινό από κάτω. Ακόμα και κοινό που ήταν πάρα πολύ νέο για να το γνωρίσει στις πρώτες του επιτυχίες. Πραγματικά διασκέδασε πολύ με τον Δάκη. Tom Jones θα μας πάει μέχρι και μισή και λίγο παραπάνω.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

Υπάρχει μια διαφήμιση στην τηλεόραση που αφορά τα παιδιά και το άγχος των εξετάσεων, που δείχνει ένα παιδί που σηκώνεται και λέει: εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Και σκεφτόμουν πράγματι πόσα παιδιά δεν έχουν πει αυτή τη φράση. Πως οι νέοι εκεί λίγο πριν τις πανελλαδικές λένε: δεν αντέχω άλλο, δεν πάω να δώσω, δεν με νοιάζει τίποτα. Καλή επιτυχία και πάλι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Σήμερα ξεκινάνε οι πανελλαδικές, γι' αυτό και το καλή επιτυχία, αν δεν το ξέρετε. Ξεκινήσαμε με Peddlers και το A Clear Day. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε ένα θρυλικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που καθιέρωσε μια καλλιτέχνητα που υπήρχε ήδη, αλλά είχε αρχίσει έτσι να ξεθοριάζει. Σαν σήμερα, η Τίνα Τέρνερ κυκλοφορεί το Private Dancer το 1984. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι δισκογραφικές εταιρείες την θεωρούσαν ήδη ξεπερασμένη καλλιτέχνητα. Ήταν, λέει, μεγάλη, ήταν στη, είχε πει στη δεκαετία του 40, στην ηλικία της. Μια μουσική βιομηχανία που έδινε, λέει, τότε βάση στη νεότητα και ακόμα δίνει. Και κυρίως τότε ήταν η pop και η disco μουσική που μεσουρανούσε. Για να ζήσει και να ξεπληρώσει τα χρέη της, μάλιστα είχε αναγκαστεί να παίζει για χρόνια σε καμπαρέ, σε μικρά κλαμπ, σε ξενοδοχεία του Las Vegas. Έκανε κάποιες έτσι νοσταλγικές εμφανίσεις. Και το 1983, με τη βοήθεια ενός νέου μάνατζερ, του Roger Davis, υπέγραψε στην Capitol Records και ηχογράφησε το Private Dancer σε δύο μόλις εβδομάδες. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της για πάντα. Ένα άλμπουμ που θεωρείται η μεγαλύτερη επιστροφή στην pop μουσική, το μεγαλύτερο comeback, το Private Dancer. Καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικό τραγούδι, το ακούμε αμέσως τώρα.

διαβάζω για μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα το 2008. Η Ελλάδα, λέει, τότε ήταν στην πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος. Η αναλογία ήταν 3.000 τσιγάρα ανά Έλληνα, ανεξαρτήτως αν ήταν καπνιστές ή όχι. Το προφίλ του καπνιστή τότε ήταν 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Ήταν αυτό το ιστορικό ρεκόρ τότε, το 8, που πυροδότησε έντονες συζητήσεις και οδήγησε την ίδια χρονιά στη θέσπιση του πρώτου αντικαπνιστικού νόμου, που στην αρχή βέβαια δεν τηρήθηκε, αλλά μετά γίνονται προσπάθειες, η αλήθεια είναι. Ρώτησα το ChatGPT τι γίνεται με την Ελλάδα τώρα, σε ποια θέση βρίσκεται. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά τα ποσοστά βέβαια έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει

το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων καθημερινών καπνιστών, ένα 24%. Από αυτούς το 11% καπνίζει τουλάχιστον 20 τσιγάρα την ημέρα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκτός από εμάς, το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στη Βουλγαρία με ένα 29% και το μικρότερο στη Σουηδία που είναι 6%. Σε παγκόσμιο επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται εκτός δεκάδας, περίπου στην 20η θέση παγκοσμίως. Πριν από εμάς είναι Μιανμάρ, Σερβία και τα λοιπά, καταγράφουν περισσότερα, έτσι, μεγαλύτερα υψηλά ποσοστά. Οι ηλικιακές ομάδες που καπνίζουν περισσότερο είναι τα 35 με 44 έτη και τα 45 με 64. Πιο συγκεκριμένα, 35 με 44 ετών καπνίζει ένα 33% και ένα 30% 45 με 64. Η ομάδα με το μικρότερο ποσοστό είναι η άνω των 65, μόλις 12%, μόλις, τέλος πάντων, καλό θα ήταν μηδέν αυτό, να ήταν μηδέν, είναι καθημερινοί καπνιστές. Στα γενέθλια της ημέρας, μάλλον στις γεννήσεις σαν σήμερα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, οπότε δεν έχει γενέθλια, έφυγε από τη ζωή το 2011, ένας από τους κορυφαίους και πιο αγαπητούς Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και σκηνοθέτες όλων των εποχών, Θανάσης Βέγκος, γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1927, έμεινε στην ιστορία ως ο καλός μας άνθρωπος.

Μιλάμε εδώ με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, λέμε για τους φοιτητές πόσο δυσκολεύονται όταν περνάνε σε μια σχολή που είναι μακριά από τον τόπο που έχουν μεγαλώσει και οι δυσκολίες στην αρχή είναι, ξέρετε, μικρά παιδιά ακόμα, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια μετά οι περισσότεροι τουλάχιστον προσαρμόζονται. Και μιλώντας για φοιτητές, διαβάζω αυτό το φοβερό άρθρο που κυκλοφόρησε χθες, το έγραψε και η Lifo, για τα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Το άρθρο της Lifo, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι τι μπορεί να φας με ένα ευρώ στη Γαλλία ολόκληρο φοιτητικό γεύμα. Στη Γαλλία λοιπόν οι φοιτητές μπορούν πλέον να αγοράσουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων με μόλις ένα ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επέκτηνε το μέτρο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για αυτούς που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση. Μόνο αυτοί δηλαδή που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση μπορούσαν να φάνε με ένα ευρώ. Τώρα μπορούν όλοι οι φοιτητές να φάνε με ένα ευρώ, γιατί έγινε μια έρευνα στη Γαλλία που έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές στη χώρα παραλείπουν γεύματα επειδή δυσκολεύονται οικονομικά. Μπορούν τώρα λοιπόν να πάρουν ένα κύριο πιάτο, ένα επιδόρπιο, ορεκτικό κτλ. Ένα μόνο ευρώ, επιλογές πολλές, χορτοφαγικά φαγητά, κρέας, ψάρι, συνοδευτικά, σαλάτες, πίτσες, φρούτα, γιαούρτια, γλυκά, ό,τι θέλετε, στη φοιτητική λέσχη που έχουν και σεφ μάλιστα, οι οποίοι σεφ στη Γαλλία στις φοιτητικές λέσχες κάνουν και έρευνα κάθε τρεις και λίγο ανάμεσα στους φοιτητές πώς τους φαίνεται το φαγητό, για να βελτιώσουν, ας πούμε, τα πράγματα που φτιάχνουν και μαγειρεύουν, και μάλιστα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας σύμφωνα με αυτές τις έρευνες οι σεφ. Φοιτητές λένε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε μια περίοδο έτσι αυξημένου κόστους ζωής. Όπως είπα και πριν, τα γεύματα αυτά ήταν μόνο σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα. Οι υπόλοιποι πλήρωναν 3,30 ευρώ. Δεν είναι και πολύ, αλλά για κάποιους είναι. Τώρα λοιπόν όλοι με ένα ευρώ. Το βρήκα ένα εξαιρετικό αυτό το άρθρο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μειώσει και το άγχος των φοιτητών, θα βελτιώσει και τις συνθήκες διαβίωσης των σπουδών τους. Εντάξει, και εμείς εδώ έχουμε παρόμοια προγράμματα και πολλοί φοιτητές έχουν πάνε στη φοιτητική λέσχη και τρώνε, αλλά το ένα ευρώ είναι το πάει λίγο παραπάνω, νομίζω, αυτό το μέτρο που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Πηγαίνοντας στα δικά μας, τα μουσικά, 1981 η UB40 κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Present Arms, από όπου το One in Ten.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μακρινό 2005, ότι θα έλεγα το μακρινό 2005, μου φαίνεται απίστευτο, όμως είναι πάνω από 20 χρόνια πριν. Το μακρινό λοιπόν 2005, Γκορίλα στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Demon Days, το άλμπουμ και το Feel Good, αυτό που τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι ήταν εκεί αυτό σε αυτό το άλμπουμ. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή. Είχαμε ένα πουρίνι, δεν ξέρω αν ακόμα βρέχει, στην Αττική πριν από λίγο. Θα έχουμε, λέει, κάποια έτσι σύννεφα, θα έχουμε κάποιες βροχές, αλλά θα είναι αυτό ακριβώς μπουρίνι, θα έρχεται και θα φεύγει. Άλλωστε ξεκινάει ένα τριήμερο για κάποιους τουλάχιστον, οπότε θα έχει αυξημένη κίνηση λίγο αργότερα. Να σας πούμε ότι θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο και μεθαύριο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Θα γίνονται έργα εκεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία. Να αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οπότε να το ξέρετε αύριο και μεθαύριο αυτό στη Λεωφόρο Κηφισίας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε καλό Σαββατοκύριακο, να ζητήσετε κάτι. Εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, επιστροφές μέχρι 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου και καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Στα νέα, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Και τέλος, ναυτεμπορική, λαβράκια ψαρεύει η εφορία, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ, 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογούμενων στο μικροσκόπιο των φοροέλεγκτων. Αυτά ήταν τα μερικά, τουλάχιστον μερικές από τις επικεφαλίδες της εφημερίδες σήμερα. Σαν σήμερα γενέθλια και ο Νόελ Γκάλαχερ, των γνωστών αδελφών Γκάλαχερ, τον Oasis, γεννήθηκε το 29 Μαΐου του 1967. Και μια πούμε και για Oasis, Half the World Away, ένα από τα νομίζω ωραιότερα τραγούδια τους.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, διαβάζετε στο ημερολόγιο της ημέρας και ξυπνούν αναμνήσεις και συγκινήσεις. Σας πω γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει η Ρολά το ιστορικό κλαμπ, το Ρόδον, στην οδό Μάρνη. Λέγεται ότι είναι το κλαμπ που έμαθε ο Αθηναίος, λέει, να ακούνε ροκ. Έχει φιλοξενήσει ροκ, metal, alternative, hip hop, όλα τεράστια διεθνή ονόματα. Λειτουργήσε από στις 6 Νοεμβρίου, ήταν η επίσημη πρεμιέρα. Μια μέρα πριν, στις 5 Νοεμβρίου του 87, είχε εμφανιστεί στη σκηνή ο Πολυκάκος, τα άλλα μαντάτα και η Ογιά. Αλλά η 6 Νοεμβρίου ήταν η επίσημη πρεμιέρα και το συγκρότημα που έκανε πρεμιέρα στο Ρόδον ήταν το 1987, η Τρίφιτς. Η Τρίφιτς, λοιπόν, Bury Me Deep in Love, το τραγούδι με το οποίο θα πάμε μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδο στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και ένα πάρτι μπροστά μας, το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Στο Γκαζάρτε είναι το 5ο Cosmos Jazz Party, έχει Latin χρώμα μεταξύ των άλλων. Γίνεται λοιπόν στο Γκαζάρτε, είναι ελεύθερη είσοδος. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν και η 11μελή ορχήστρα της. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, η παραγωγή του Cosmos, θα είμαστε στα Tex. Ετοιμαστείτε για χορό, ετοιμαστείτε για το Cosmos Jazz Party. Όσοι είχατε έρθει και πέρσι για τις προηγούμενες χρονιές, θα ξέρετε πόσο ωραία περνάμε. Αύριο λοιπόν μετά τις 9 στο Γκαζάρτε με είσοδο ελεύθερη. Πήγαμε και στο τελευταίο ημίωρο, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Μία είδηση που μου τράβηξε την προσοχή έτσι από την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών ήταν αυτή που λέει ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλη, γνωστή ηθοποιός, απέκτησε πτυχίο στα 64 της χρόνια. Είχε μπει στην Αγγλική Φιλολογία, από ό,τι κατάλαβα, νομίζω Αγγλική Φιλολογία ήταν. Κάποια στιγμή είχε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, τα είχε παρατήσει για κάποιους δικούς της λόγους, δεν ξέρω, επαγγελματικούς ή οτιδήποτε, και αποφάσισε στα 64 της χρόνια να πάει και να πάρει το πτυχίο. Και πράγματι συνοδεύεται και αυτή η είδηση μια φωτογραφία γεμάτη χαρά η Δήμητρα Παπαδοπούλου εκεί που ορκίζεται να πανηγυρίζει. Και είναι μια είδηση νομίζω που μας βάζει σε σκέψεις σχετικά με την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να διαγράψει τους αιώνιους φοιτητές, γιατί κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να θέλουν να πάνε κάποια στιγμή τη ζωή τους να τελειώσουν αυτό που ξεκινήσανε στα νιάτα τους. Cosmos Classic.

Πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πούμε ότι εμείς θα τα πούμε πάλι εδώ στον αέρα του κόσμου στην Τρίτη το πρωί. Βέβαια, πριν από αυτό, ενδεχομένως να τα πούμε και στο πάρτι του κόσμου αύριο στο Γκαζάρτε. Σας περιμένουμε όλους, αν έχετε μείνει στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο. Μετά τις 9 θα είμαστε όλοι εκεί. Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ τις προηγούμενες 2 ώρες, το ίδιο και ο Κώστας Γεωργακόπουλος, και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για κάποιους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου, μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 26 496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου της Αγίας Υπομονής σήμερα, βοήθειά μας, πολύτιμο χάρισμα η υπομονή, τη χρειαζόμαστε όλοι και βέβαια χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Η πόλη σε άλλο, σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453, μιλάμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης που παραμένει μία από τις πιο κομβικές στιγμές της ιστορίας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, ήδη βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα, μπορεί και να ξεκίνησαν ήδη να γράφουν, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας οι μαθητές και οι μαθήτριες των γενικών λυκείων. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας από αύριο Σάββατο, παράταση μέτρων έως τέλη Αυγούστου για την ευλογιά των προβάτων και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Κοζάνη, συναντήσεις εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, συνάντηση βουλευτή Γρεβενών με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για ενεργειακή μετάβαση, Κουκουλόπουλος γιατί καθυστερεί η επέκταση του προγράμματος με την κατάσταση σε Κοζάνη και Γρεβενά, του Αγίου Πνεύματος τριήμερο, τη Δευτέρα θρησκευτικές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές, το επίκεντρο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι μάλλον η εμποροπανήγυρη στο Δρέπανο. Να σημειώσουμε ότι επαναλειτουργεί από χθες Πέμπτη το Λιάπιο κολυμπητήριο, σημαντικό αυτό για αυτούς που ασχολούνται με το κολυμπή. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας με τη συνδρομή όπως πάντα των συναδέλφων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα, Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κοσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουζιομήτριος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα!

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Τάμι Αδάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στη Φλόρινα. Τάμι, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, Τάσα, από την Φλόρινα. Με την θερμοκρασία να έχει ανέβει αισθητά στην περιοχή. Εντελώς βλέπουμε και εμείς λίγο καλοκαιράκι εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Και ήδη σήμερα ξεκινάει όμορφα ημέρα, με μια πολύ όμορφη δράση που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από το κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Σήμερα λοιπόν στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων, ξυφασκία μαμαξίδιο, τένις μαμαξίδιο και μπάτσια. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από την συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η συνέστηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία. Ενώ παράλληλα, να πούμε πως όλο αυτό το τριήμερο θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Από σήμερα ξεκινάει και επίσημα, από αύριο μάλλον ξεκινάει και επίσημα να επαναλειτουργεί η θεογονική σύνδεση της γραμμής Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα με δύο απευθείας δρομολόγια. Ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου Life Bear Smart Corridors με τίτλο Ενίσχυση της βιωσιμότητας της Καφέ Αρκούδας στην κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης διαδρομών συνύπαρξης στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Καφέ Bad Visitors στο ξινό νερό Φλόρινας. Ενώ χθες πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε γυναίκες της περιοχής της Πρέσπας για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Κατά τη διάρκεια βέβαια του Σαββατοκύριακου θα έχουμε και άλλο πλήθος εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και καλούμε όλους κατοίκους και επισκέπτες να έρθουν στην περιοχή μας και να απολαύσουν όλες αυτές τις διαδραστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτή του τριημέρου και του Αγίου Πνεύματος.
0: Να σε καλά, Τάμι Αδάμου, καλό τριήμερο και σε σένα.
1: Καλό τριήμερο.

0: Φωτεινή Γαλογαύρο στην τηλεφωνική μας γραμμή για την επικαιρότητα σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Φωτεινή, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Δύο μέρες και αποχαιρετούμε και επίσημα το Μάιο και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπορεί ο καιρός να μην έχει δείξει ακόμα το πιο ζεστό του πρόσωπο, όμως το πολιτικό θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία ανεβαίνει καθημερινά με εξελίξεις, παρεμβάσεις και αποφάσεις που αναμένεται να ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, σήμερα, όπως πολύ καλά προείπες και εσύ, έχουν ξεκινήσει ήδη οι πανελλαδικές εξετάσεις με ευχές για καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Πάμε τώρα σε ειδήσεις της ημέρας και ξεκινάμε με τα υπομνήματα και προτάσεις φορέων, συνεταιρισμών και επαγγελματιών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στάθης Κωνσταντινίδης, ζητώντας την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση των ζητημάτων του πρωτογενού τομέα στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης και της ρήτρας δίκαιης μετάβασης. Κατά τη συναντήση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Στινά, τον Υφυπουργό Αθανάσιο Καβαδά και τον Πρόεδρο της Διακομιτικής Επιτροπής για το Πρωτογενή Τομέα, Γιάννη Οικονόμου, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η έλλειψη αδευτικών δικτύων, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι ζημιές από άγρια ζώα. Όπως παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε πολλές επισκέψεις από άγρια ζώα, ιδιαίτερα από αρκούδες. Τις βλέπουμε καθημερινά πολλές φορές στα χωριά και στον κήπο μας. Εκεί μαζί μας κάνουν παρέα. Οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα τεχνικά προβλήματα του συστήματος ενισχύσεων και στις καθυστερήσεις καταβολής επιδοτήσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχτηκε πρόταση για επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Επίκαιρη η επερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συμμαχία με θέμα τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης στις λιγνητικές περιοχές. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς επαρκές σχέδιο στήριξης για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την αποβιομηχάνηση, υψηλή ανεργία και αναπτυξιακή αβεβαιότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά εξηγήσεις για την σχεδιαζόμενη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου παρά την επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να φύγουμε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου τους λόγους καθυστέρησης της επέκτασης του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Αγρεπενών ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, με ερώτηση προς τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως αναφέρει, 4 μήνες μετά τη θετική απάντηση της κυβέρνησης για ένταξη όλων των νόμων της Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης, δεν έχει υπάρξει ακόμα εφαρμογή της σχετικής δέσμευσης. Αλλάζουμε κλίμα και κατεύθυνση. Πάμε σε κοινωνικό επίπεδο. Την έντονη ανησυχία του για το κενό στη χορήγηση εξειδικευμένων αναπηρικών αμαξιδίων εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Δημόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για σοβαρά οικονομικά και πρακτικά διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τονίζοντας ότι τα εξειδικευμένα αμαξίδια αποτελούν βασικό μέσο αξιοπρεπούς διαβίωσης και όχι είδος πολυτελείας. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση. Νικήτρια παράταξη στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης αναδείχθηκε η δημοκρατική συνεργασία με 227 ψήφους και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στο Βόλιο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, στο Δήμο Βοΐου, ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νεάπολη Βοΐου. Η εταιρεία Χαγκάς ξεκινά την συλλογή δικαιολογητικών από πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο, ενώ εκπρόσωποι της θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νιάπολη σήμερα Παρασκευή και ξεκινά στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Επιστρέφουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου επαναλειτουργεί από χθες η κορυμβητική δεξαμενή στο ΛΑΠΕ Αθλητικό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρηση και ελέγχων. Ο Δήμος Κοζάνης αναφέρει ότι η εγκατάσταση λειτουργεί πλέον κανονικά. Θα πάμε όμως τώρα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές εκδηλώσεις του Τριημέρου. Έχουμε μπροστά μας το Άγιο Πνεύμα και έχουμε εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Μνήμη της άλωσης, 573 χρόνια μετά», διοργανώνει αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την ίδια ώρα στο Δρέπανο ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει ως τη Δευτέρα η καθιερωμένη εμπορπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος. Στο χώρο θα λειτουργήσουν πάγκοι εμπόρων, Λούρα Πάρκ, ενώ το κτέλ αστικών γραμμών Κοζάνης θα πραγματοποιεί έκτακτα δρομολόγια από την πλατεία Λασάνη. Όσοι πιστοί προσθέσετε, περισσότερο οι μαθητές ξέρουν αυτή το δρόμο, θα βρεθούν εκεί στο Δρέπανο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Τρίμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιηθούν από αύριο έως τη Δευτέρα και στην Ιαννή με δημοτικές βραδιές, παραδοσιακά γλέντια και εμφανίσεις χορευτικών τμήματων. Το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος διοργανώνεται την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Νεάπολης με δημοτικό και ποντιακό γλέντι. Στην Πτολεμαϊδα τώρα, στο Δήμο Εορδέας, η θεατρική ομάδα ολιστικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει την παράσταση του Αρκά, βιολογικός μετανάστης, το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ξαναπάμε πάλι στο Βόλιο, όπου το δεύτερο χοροδιακό αντάμωμα διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου και η παραδοσιακή χοροδία Νεάπολης αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νεάπολης με συμμετοχές χοροδιών από την Καστοριά. Και βέβαια κλείνουμε με το Δήμο Σερβιών, όπου αντίγραφο της θαυματικού εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από τη Μονή Μανταμάδου της Λέσμου θα υποδειχθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα ο Ιερός Ναός Παμιγής των Ταξιαρχών Βασιλάκου, παρουσία πιστών και κατοίκων της περιοχής. Να ευχηθούμε και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.

0: Την καλημέρα μας στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, τι γίνεται, τι έχουμε εκεί, κάτι νεότερο?
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Να ξεκινήσω με ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που ξαφνικά ξέσπασαν στην περιοχή.
0: Δυστύχημα πάντως δεν ήταν, καλό αυτό.
1: Όχι, ευτυχώς όχι, και να μην έχουμε ούτε ατυχήματα. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι σημειώνονται συχνά κάτω από διευθύνσεις συνθήκες εχθές. Το ουσιαστικό συνήθως της πόλης είναι σε ένα σημείο όπου είχαμε και πριν από τρεις εβδομάδες ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ίδιο σημείο.
0: Έχει θέμα ο δρόμος, Μάριε, είναι τυχαίο γεγονός?
1: Σημειώνονται σε συχνά τα διαστήματα τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι η απροσεξία των οδηγών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει θέμα ο δρόμος. Είναι ένα ασφαλές σημείο, μια διασταύρωση με τις πινακίδες, με την παραχώρηση των οδηγών. Όλοι μπορούν να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πάντως, η οδηγική συμπεριφορά είναι το νούμερο ένα, νομίζω. Ο νούμερο ένα λόγος, ο οποίος ίσως να προκαλούνται αυτές οι άλλες, δεν είμαι και ο ειδικός φυσικά. Το ευτυχές είναι, όπως είπες και εσύ, ότι βαίνονται σχεδόν δύο αυτοκινήτων που ανεπλάξαν σε αυτό το τροχαίο ατύχημα, βγήκαν σόκια αυλαβείς από αυτά. Μόνο υλικές ζημιές ήταν εν τέλει αυτές που καταγράφηκαν. Η τροχιά βεβαίως έφυγε για να καταγράψει το συμβάν και για την ρύθμιση της κυκλοφορίας για όσους κινούνταν στο σημείο, αλλά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαμε χθες, να το ξαναεπισημάνω αυτό, φαίνεται να ήταν ο λόγος που χάθηκε η ορατότητα, που έχασαν η ορατότητα οι οδηγοί με αποτέλεσμα να συγκληθούν πλαγιομετωπικά. Τώρα, αλλάζω κλίμα. Πραγματοποιήθηκε χθες ο γιασμός του Γεωργικού Καστοριάς Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης της ιστότητας και των υποδομών του Γεωργικού Καστοριάς για τα άτομα με αναπηρία χωροστατούς, βεβαίως, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστοριάς και του κ. Καλενίκου. Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί αυτοδιοικητικοί, φυσικά και ο Σεβασμιωτάτος, όπως προείπα, Τάσα, το έργο συνολικού προϋπολογισμού. Ύψους 180.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα κεντρικών αυτοελών πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και υλοποιήθηκε με βασικό στόχο βεβαίως τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι η ανακατασκευή της κεντρικής ισότητας του Ιδρύματος, η κατασκευή ράμπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ατόμων με αναπηρία, η εγκατάσταση εξωτερικού γυάλινων ελκυστήρια δύο στάσεων, οι εκτεταμένες οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις στο κτίριο. Πάρα πολύ σημαντικές οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο γεωργικό της Καστοριάς, τις οποίες και περιμέναμε βεβαίως και οι ωφελούμενοι πώς και πώς, και όχι μόνο. Τώρα όμως θα πάμε και σε ένα άλλο έργο της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Καστοριάς και της περιφέρειας, την πορεία των εργασιών, τις οποίες παρακολούθησε από κοντά, της πορεία της εγκατάστασης των έξυπνων αυτόματων φωτιστικών LED στην έξοδο της πόλης, που ακολούθησε από κοντά, όπως προείπα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Μανατίδης, εχθές, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριά, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Είναι η τοποθέτηση των 48 αυτών φωτιστικών σωμάτων, στην είσοδο της πόλης, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται σήμερα. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για τον οδοφωτισμό. Υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο φέτος, είχαν ήδη τοποθετηθεί και είχαν μπει σε λειτουργία 17 από τα 65 συνολικά αυτόματα φωτιστικά σώματα στην είσοδο της πόλης. Χθες έφτασε στον αριθμό 48, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η τοποθέτηση περισσότερων από 450 αυτόματων φωτιστικών σωμάτων σε 24 κρίσιμα σημεία του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Διασταυρώσεις, κόμβοι, γέφυρες και είσοδοι οικισμών. Είναι πάρα πολλά τα φωτιστικά και τα LED που τοποθετούνται σε αρκετά σημεία της περιοχής. Μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αν θες να με ρωτήσεις, Τάσα, ιδιαίτερα σε αυτά της εισόδου της πόλης Καστοριάς. Τώρα, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οι τουρκικές δομές του Δήμου Καστοριάς θα παραμείνουν ανοιχτές, στο Ενιδρίο, Ελληνικός Οικισμός, το Σπήλαιο του Δράκου, το τουριστικό περίπτερο. Από τις 9 έως τις 5 θα λειτουργούν κανονικά. Ενώ την Τρίτη, 2 Ιουνίου, το Ενιδρίο θα παραμείνει κλειστό λόγω. Το Ενιδρίο και το Σπήλαιο του Δράκου θα παραμείνουν κλειστά λόγω συντήρησης. Τώρα για όλους τους επισκέπτες όμως του τριημέρου, όπως σας είπα, θα παραμείνουν ανοιχτά. Τα λέμε και εδώ μέσα από την Έρα Κοζάνης. Οι επισκέπτες ίσως μόνο του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα μπορούν να επισκεφθούν την Καστοριά και να επισκεφθούν τις τουριστικές της δομές. Πάρα πολύ σημαντικές, ενώ και να κλείσουμε αυτή την ανακοίνωση. Τις τελευταίες ημέρες που έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά προσέγγισης αρκούδας στην Μεσοποταμία Καστοριάς, αλλά και όχι μόνο, στον αστικό ιστό εντός κρατημένων περιοχών. Τα περιστατικά οφείλονται στην αναζήτηση φυσικά τροφής και του σκάδους απρημάτων που υπάρχουν στην περιοχή, στους οποίους επισκέπτεται το άγριο ζώο. Έτσι, το Δασαρχείο Καστοριάς ανακοίνωσε μερικούς τρόπους αποφυγής και τι πρέπει να κάνουν γενικά οι πολίτες, κάποιες οδηγίες για την περίπτωση προσέγγισης της περιοχής από αρκούδα. Ιδίως αν κάποιοι άνθρωποι είναι πεζοί το βράδυ και βρεθούν αντιμέτωποι, βρεθούν μπροστά σε μια αρκούδα που έχει βρεθεί δίπλα σε ένα κάδο, να κάνουν θόρυβο προκειμένου να τους αντιληφθεί η αρκούδα, η συμπεριφορά τους να μην είναι απειλητική, να μην πετάνε πέτρες, λαδιά και να μην κάνουν απότομες κινήσεις και να έχουν βεβαίως και να, αν έχουν κατοικίδια, να τα κρατάνε κοντά τους. Κάποιες οδηγίες οι οποίες ίσως βοηθήσουν τους πολίτες σε περίπτωση που έρχουν σε επαφή με ένα άγριο ζώο. Βλέπουμε καθημερινές οι επισκέψεις αρκούδων στην περιοχή. Στην Καστοριά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάρια. Καλό τριήμερο να
1: είσαι. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό τριήμερο.

0: Με το Μάκη Νεσιάδη και τα Γρεβενά. Μάκη, καλημέρα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, συγγνώμη, από την συνάντηση που είχε εργασίας ο βουλευτής Γρεβενών Σάκης Αυσταυρόπουλος με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τέθηκαν αρκετά ζητήματα που έχουν σχέση καταρχάς με τις κτηριακές υπονομές και τη μετακατάσταση πυροσβεστικής, που προχωρά το θέμα με την ανακατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου
0: χώρου. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, λίγο πιο κοντά, λίγο πιο δυνατά, κάτι μου επισημαίνει εδώ.
1: Εντάξει, προσπαθώ κι εγώ αυτό. Λοιπόν, επίσης, έχουμε το θέμα της ίδρυσης πυροσβεστικού σταθμού των αυτοκινητοδρόμων και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί πολλά χρόνια και μάλιστα με αφορμή πλέον και την λειτουργία του ε65, διότι μέσα στον Ιούνιο, το πολύ αρχές Ιουλίου, αναμένεται πλέον να έχουμε την παράδοση του τμήματος του ε65 από τα Γρεβενά, από την περιοχή εκεί του Κυπουριού μέχρι και την Καλαμπάκα. Θα δοθεί λοιπόν αυτό το τμήμα και μάλιστα να πούμε ότι η εταιρεία, η οποία έχει κατασκευάσει κεντρική οδός, έχει ήδη προχωρήσει και σε διαγωνισμό, έτσι ώστε να πάρει κάποιους από τους, το προσωπικό το οποίο θα το χρειαστεί, όπως είναι ένας εισπράκτορας διοδίων στην οξύνια των τρικάλων, εκεί θα υπάρχουν τα πρώτα διόδια. Επίσης, θα υπάρχει και οδηγός περιπολίας στο Καρπερό, με έδρα και στο Καρπερό, ειδικά της ομάδας άμεσης επέμβασης στο Καρπερό των Γρεβενών. Αυτές είναι οι θέσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες θέσεις που ενδεχομένως μπορούν να τις δουν, θα μπουν μέσα στην κεντρική οδό, φαίνονται οι θέσεις αυτές εργασίες. Στα υπόλοιπα θέματα, να σταθούμε και το τι περιμένουμε αυτό το τριήμερο. Καταρχάς, από αύριο θα έχουμε στην Αυδέλα των Γρεβενών το δεύτερο αφιέρωμα στους αδερφούς Μανάκια, εκεί όπου η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αδελφή Μανάκια Αυδέλα, θα έχει μια σειρά εκδηλώσεων. Αύριο θα έχουμε την έναρξη των εκδηλώσεων με τελετή μνήμης στις πρωτομές των αδελφών Μανάκια που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία. Θα υπάρχουν ομιλίες συνέχεια στο Μανάκια Πνευματικό Ίδρυμα, εκεί όπου θα υπάρχουν και φυσικά θα υπάρχει μια έκθεση, περιδιάβουσα έκθεση Γιάννης και Μίλτος Μανάκια στα πρόσωπα πίσω από το φακό. Και την Κυριακή θα υπάρχουν διαδρομές στο εξοκλήσι της Μεταμορφώσεως και την Δευτέρα θα έχουμε και τον τρανό χορό στο εξοκλήσι Αγίας Θεάτους, εκεί που θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε και το πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό των Γρεβενών, ο φυσιολογικός λοιπόν σύλλογος Αγίου Αθανασίου. Το βράδυ στην πλατεία του χωριού θα έχει το γλέντι και φυσικά να πούμε ότι αναμένεται να έχουμε κόσμο και έχει κόσμο το Καρπερό, όπως είναι ο Αθανασίου, το βράδυ στην πλατεία του χωριού θα έχει το γλέντι και φυσικά να πούμε ότι αναμένεται να έχουμε κόσμο και έχει κόσμο το Καρπερό, όπως είναι

0: αλλάζουμε λίγο κλίμα, όχι πάρα πολύ. Πάμε στον Κώστα Βανή, ο οποίος είναι εκδότης της εφημερίδας Διαφάνεια και όχι μόνο, δραστηριοποιείται στο χώρο πάρα πολλά χρόνια. Οφείλω να ομολογήσω ότι ένα φεγγάρι συνεργαστήκαμε. Κώστα, ας μου επιτρέπει ο Ενικός, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα Τάσα και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι έχεις ως πρωτοσέλιδο σήμερα, σε ποια θέματα αναφέρεσαι?
1: Κάποια από τα θέματα είναι το 3x3 street basket της ΔΕΗ, το οποίο συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Ευτυχώς έχουμε και τη ΔΕΗ εδώ πέρα που με κάποιες ανθρωπαιδίες και κάποια άλλες εκδηλώσεις κρατάει το επίπεδο της περιοχής, έτσι βοηθάει δηλαδή στο να έχει κάποια δραστηριότητα η περιοχή μας. Έχουμε το μήνυμα της Αντιδημάρχου Παιδείας της κυρίας Εκατερίνης Κάτσιου για τις επικίνδυνες πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινάνε σήμερα. Αλλά να μην ξεχάσουμε και την ημέρα αυτή την οποία είναι η επωφράδα μέρα της Ξάλωσης της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι.
1: 1453, μην ξεχνάμε ότι σήμερα καταλήθηκε η πόλη. Η οποία πιστεύουμε ότι υπάρχει με χρόνια καιρούς, πάλι δικιά μας πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα θέματα έχουμε, είναι εκπρόσωποι φορέου που συμμετείχαν στην ενεργή συνάντηση του έργου Green Loop του Interact Europe, συμβουλές οδικής ασφάλειας εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από την Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση, η οποία δεν μας ξεχνάει ποτέ και φροντίζει για την ασφάλειά μας. Ένα δεύτερο χωροδιακό. Το δεύτερο χωροδιακό

0: παράπομα στο Δήμο Βοΐου. Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ξεκινώ επιχειρηματικά.
1: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδο. Να ρωτήσω, Κώστα, δραστηριοποιείσαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Έτσι, μια μικρή σύγκριση να μας κάνεις. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σε αυτά τα χρόνια?
0: Όσον αφορά το χώρο, το...
1: Ναι.
0: Λογικό είναι. Κάποιοι... λόγω γίνοντος συντακτοδοτήθηκαν, φύγαν από αυτό το χώρο. Ήρθαν κάποιοι νέοι οι οποίοι μέχρι να μπορέσουν να συντονιστούν με το επάγγελμα θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα με τις όποιες καταστασίες που κάνουν, τέλος πάντων, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι αυτοί είναι καλύτεροι του άσχαλου που λένε. Αλλά αυτό εδώ πέρα στο χώρο μας δεν ισχύει, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύπαθος. Δηλαδή τώρα είχαμε καλύτερο επίπεδο, να πούμε, της δημοσιογραφίας. Τώρα έχουν μπει κάποιοι παρήστατοι μέσα, θα έλεγα, οι οποίοι προσπάθουν και αυτούς που θα τους βολέψουμε, όπως είπαμε.
1: Καλό είναι να στηρίζονται τα νέα τα παιδιά, Κώστα, έτσι.
0: Δίμονε. Εμείς τα βοηθάμε. Ξάλλου εσύ, όπως είπες και προηγουμένως, συνεργαστήκαμε πριν από κάποια χρόνια.
1: Ναι, μου έχεις δώσει αυτή την ευκαιρία. Ήμουν πολύ νέα τότε.
0: Ναι, και πέρα από είχαμε καλή συνεργασία, δεν είχαμε κανένα.
1: Βεβαίως.
0: Όπως και με τα άλλα παιδιά τότε που ξεκίνησα και εγώ την εφημερίδα, σαν αρχή που ήταν την εβδομαδία, δεν την έκανα καθημερινή.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και στη ζωή μας τα site, έτσι. Έχεις site?
0: Έχω, πώς δεν έχω. Το Ptolemaida News, το οποίο δόξα τω Θεώ κάθε μέρα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Οι ακροατές, τέλος πάντων, αυτοί που μπαίνουν μέσα στο site κάθε μέρα όλο και αυξάνονται, γιατί βγάζουμε θέματα τα οποία θα ενδιαφέρει τον κόσμο και αυτό είναι και ο σκοπός και ο στόχος που το ξεκινήσαμε και το κάναμε. Είμαστε σε μια καλή πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο τέλειο, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο από το καλό και πάντα θα προσπαθούμε να το μεγαλώσουμε και το κάνουμε όσο εδώ καλύτερο.
1: Μάλιστα, τώρα να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να μη ρωτήσω, πώς αποτυπώνεται στην Πτολεμαϊδά η απολιγνητοποίηση? Δεν έχουμε διαφορές, αλλά αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που θες να επισημάνεις?
0: Το ιδιαίτερο μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Ακούγονται πολλά για κάποιες επενδύσεις και εκ μέρους της ΔΕΗ με τα data center και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία μας προτείνουν. Θα δούμε και θα πράξουμε. Πάντως κάτι το συγκεκριμένο δεν έχει γίνει. Περιμένουμε, να πω εγώ την αλήθεια, ένα ηλεκτροσόκ. Γιατί άμα δεν δεθεί ένα ηλεκτροσόκ στην περιοχή, μοιραία θα καταδύσει να γίνεται ευθύνη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε υποσχέσεις ότι θα γίνουν κάποιες επενδύσεις και θέλουμε να δούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε σαν πόλη, σαν περιοχή, σαν ευρύτερη η Δυτική Μακεδονία που πλήττει. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα να έχουμε τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ η οποία θα το γυρνάει τώρα και το γυρίζει σε άλλο καύσιμο. Πιστεύουμε αυτό το τόλμημα που έκανε η ΔΕΗ να μας βγει σε καλό και στη ΔΕΗ και σε όλη την περιοχή.
1: Μάλιστα. Τι αποτυπώνεται στην περιοχή και εσύ ως εκδότης, τι μπορείς να σημειώσεις? Δηλαδή έχουμε επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση στην καθημερινότητά μας και στην Πτολεμαϊδα, στους ανθρώπους που μένουν εκεί και δραστηριοποιούνται?
0: Εδώ θα λέμε Πτολεμαϊδα Κοζάνη, γιατί δεν διαφέρει.
1: Τα ίδια είναι, αλλά να το επισημάνουμε όμως αυτό, αν υπάρχει κάποια διαφορά να το πούμε.
0: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι επιπτώσεις είναι αρνητικές.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι θα δούμε άμα μας βγουν αυτά εδώ πέρα οι επιδείξεις που είπαμε. Γεγονός είναι ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει από την περιοχή. Γιατί δεν έχει δουλειές. Το απότομο κλείσιμο του μονάδων της ΔΕΗ, καταλαβαίνετε, έχει επιφέρει κάποια αναστάτωση. Αλλά πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα, έτσι όπως λέγει η κυβέρνηση, θα μπορέσει να το καλύψουμε και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος και έχουμε και πρωτογενή παραγωγή. Πιστεύω όλα θα λυθούν. Αρκεί να κάνουμε θετικές σκέψεις και όλα θα πάνε καλά.
1: Στην επικοινωνία σου με τον κόσμο της περιοχής, τι συζητάτε, τι είναι αυτό που κυριαρχεί?
0: Αυτό που κυριαρχεί, το βασικό, είναι το θέμα της εργασίας. Το πιο βασικό. Μάθαμε, όπως είπαμε, κρεμάστηκαμε στη ΔΕΗ και είχαμε το σίγουρο μισθό. Αυτό σιγά σιγά πάει να καταληθεί. Και γενικά είναι, πιστεύω, και γνώρισμα της κυβέρνησης να σταματήσουν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι να πιστεύουν ότι πάντα θα έχουν ένα σίγουρο επάγγελμα. Εντάξει, κακό δεν είναι. Όλα είναι θεμητά και επιθυμητά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ έχω κάνει τις σχέσεις.
1: Είσαι αισιόδοξος εσύ.
0: Πάντα είμαι. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Γιατί άμα δεν κάνεις θετικές σχέσεις, δεν έχεις αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εφημερίδες διαβάζουν οι νέοι και οι παλαιότεροι, μάλλον οι παλαιότεροι θα έλεγα εγώ, γιατί οι νέοι είναι με έναν υπολογιστή και ένα κινητό, έτσι δεν είναι? Μη σου πω και εμείς έτσι είμαστε τώρα, δηλαδή τα χρόνια.
0: Την απάντηση είναι την ερώτηση, δεν χρειάζεται να
1: τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που ο γραπτός τύπος αρχίζει και φίδει, είναι αλήθεια. Γιατί ο κόσμος το νέο το έχει στο πιάτο. Ένα νέο το οποίο εμείς θα το γράψουμε σήμερα και θα κυκλοφορήσει αύριο στην εφημερίδα, όλος ο κόσμος το έχει αυτή τη στιγμή σε πρώτη, που λένε, έκδοση, και το γνωρίζει όποιον γνωρίζει. Αλλά εντάξει, και οι εφημερίδες έχουν το δικό του σκοπό, στόχο, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία μένουν,
1: ναι,
0: και μπορεί να ανατρέξει σε κάποια άλλα χρονικά διαστήματα για να πάει να δει κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν, που στην τεχνολογία του ηλεκτρονικού αυτά γίνονται, βγαίνουν, παρουσιάζονται, αλλά μετά χάνονται.
1: Μπορεί να επιβιώσει σήμερα μια εφημερίδα και στην περιφέρεια, Κώστα? Πάντα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά δεν ξέρω αν έχουν μειωθεί αυτές οι δυσκολίες, είναι πιο έντονες τα τελευταία χρόνια. Δώσ' μας μια εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, τουλάχιστον 15, έχει μπει μια τάξη στις εφημερίδες. Υπήρχε μια άναρχη κατάσταση, ο καθένας ότι ξυπνούσε, έλεγε ας πάω να βγάλω μια εφημερίδα, μια εβδομαδία, μια καθημερινή. Τώρα έχουν τα λεγασφίξει τα πράγματα με την καλή την έννοια. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει να μην υπάρχουν και κάποια άτομα, τα οποία καταλαβαίνεις είναι και νέα, που νομίζουν ότι όλο το σύμπαν είναι δικό τους και προσπαθούν με θέματα, με ανταγωνισμούς μάλλον θεμητούς και αθέμητους, να επιβιώσουν εις βάρος των αλλούνων. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος και ο ήλιος βγαίνει για όλους. Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον οι δημόσιες υπηρεσίες, κρατάνε τους τύπους, έχουν μια γραμμή η οποία είναι δίκαιη. Και από εκεί και πέρα πλέον κάποια έτσι μικροσαρτανάκια που λένε από μερικούς, εντάξει, θα υπάρξουν και αυτά, γιατί κανένας δεν είμαστε, θέλω να θεωρήσω, και από τους καλύτερους κλάδους, δεν είναι.
1: Τι εννοείς, μεταξύ των αυτών που εκδίδουν εφημερίδες, αυτό εννοείς? Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει...
0: Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει, είπατε.
1: Δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ σας?
0: Ναι,
1: υπάρχει ανταγωνισμός, αθέμητος ανταγωνισμός, τι ακριβώς γίνεται? Πες μου γρήγορα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
0: Ακριβώς, ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός. Όταν πλέον κάποια άτομα προσπαθούν να επιβιώσουν εις βάρος των αλλωνών με αθέμητο ανταγωνισμό, αυτοί φαίνονται, βγαίνουν στην κοινωνία και μετά γίνονται και κατάπτυση στην κοινωνία, που η κοινωνία τα βλέπει όλα, μην στεναχωριέστε.
1: Δεν στεναχωριέμαι, Κώστα, εγώ προσωπικά.
0: Είναι απλά το θέμα, είναι, μην στεναχωριέστε.
1: Κατάλαβα πώς το λες, ναι.
0: Απλά, εντάξει, όλοι θα ζήσουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Να περιμένεις και παλιά, δεν έχουμε ανάγκη από αυτά εδώ πέρα, γιατί τα έχουμε διδαχτεί από πολλά χρόνια. Και με την καλή την έννοια φυσικά του μιλάω.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε και τα ξεπερνάμε. Όλα καλά θα πάρουμε, σαν χωριέσαι.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Χάρηκα ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με άλλους εκδότες θα μιλήσουμε, όχι μόνο με σένα. Ναι. Έτσι. Να τα πούμε αυτό.
0: Γιατί πρέπει να παίρνει τη γνώμη σε ολονών. για να έχετε μια σχετική άποψη και γνώμη. Γιατί δε, άμα θα ρωτάς μόνο κάποιον συγκεκριμένο, αυτό θα σου πει τα δικά του. Όπως είναι να έχεις μια γενική άποψη και σχέση με όλους τους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τύπο, για να μπορέσεις να κάνεις σύγκριση και να έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το θέμα του τι θα κατασταλάξει μέσα σου.
1: Και πριν κλείσω μισό λεπτό, ΕΡΤ Κοζάνης ακούτε?
0: Ορίστε.
1: ΕΡΤ Κοζάνης ακούτε, ραδιόφωνο?
0: Ναι, το πρωί όταν ξυπνάω είναι αλήθεια, με την ΕΡΤ Κοζάνη τη βγάζω έτσι με το καφέ μου που θα πίνω, γιατί ο Ρονιός έχει συνηθίσει με το που θα ξυπνήσει, μετά την προσευχή είναι να πιει τον καφέ του. Δεν το χαλάμε αυτό το κουτί, δεν χαλάει ποτέ.
1: Να σε ό,τι καλά.
0: Ό,τι και να γίνει, να πιούμε τον καφέ μας και μετά θα, και μαζί με τον καφέ μας έχουμε και τη συντροφιά σας. Την ευχάριστη.
1: Να σε καλά Κώστα, καλή σου μέρα, ευχαριστώ.
0: Και εσύ να σε καλά, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά και καλό τετραήμερο να έχουμε.
1: Αμήν. Να σας ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι που ήσασταν κοντά μας, 8 και 58 η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Και παρήγγυλα. Νανίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 29 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μητρός Ημών Υπομονής, της εν Χριστώ το Θεό Αυγούστης και Αυτοκρατορήσης της Παλαιολογίνης. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών», μας λέει ο Κύριος. Σε αυτή τη μεγάλη αρετή της υπομονής ασκήθηκε και η Οσία Βασίλισσα και Αυγούστα Ελένη, η μετέπειτα Οσία Υπομονή, που σε ολόκληρη τη ζωή της δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να εγκαρτερεί και με ταπείνωση να υπομένει. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και ήταν θυγατέρα του εξερβίας Κωνσταντίνου Δραγάση. Ήταν Ελληνίδα από εξελληνισθέντα πατέρα και από Ελληνίδα μητέρα. Έγινε σύζυγος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου και μητέρα δύο θυγατέρων και έξι ιών, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι έγιναν αυτοκράτορες. Πρόκειται λοιπόν για τη μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Η Ελένη έγινε αυτοκράτηρα σε μια πολύ κρίσιμη εποχή, όταν οι Τούρκοι βρίσκονταν σχεδόν στα πρόθυρα της πόλης. Όμως δεν πτωήθηκε, αλλά μαζί με τον σύζυγό της εγεωργούσαν, όπως γράφει ένας ανώνυμος χρονογράφος, τα ψυχάς των παιδιών τους και του Ορθοδόξου λαού τους. Η Ελένη Παλαιολογίνα δεν παρασύρθηκε από τη μεγαλοπρέπεια και τις τιμές του παλατιού. Ως συνετή γυναίκα και αληθινή χριστιανή, συναισθάνθηκε περισσότερο την ευθύνη της προς τον σύζυγό της και τα παιδιά της, όσο και προς το λαό του Θεού. Και η συνέστηση αυτής της ευθύνης την έκανε να ζητά πάντοτε χάρη και φωτισμό του Θεού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην τόσο μεγάλη αποστολή της. Αγαπούσε πολύ τον Θεό και τους συνανθρώπους της και για να πετύχει τους στόχους της θέλησε να βαδίσει την οδό της αγάπης με υπομονή και καρτερία κάτω από το ύψος του Σταυρού, στους χαλεπούς εκείνους καιρούς που ζούσε. Επιπλέον, ήταν ένα γερό στήριγμα του συζύγου της, διότι είχε μεγάλη πίστη και μεγάλη υπομονή. Τους ιούς της τους ανέθρεψε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ώστε να είναι πάντοτε αγαπημένοι και στην καρδιά τους να βασιλεύει η πίστη και κάθε αρετή. Πολλοί σύγχρονοι της ιστορικοί την εγκομιάζουν και την επαινούν για την ενάρτη πολιτεία της, τονίζοντας ότι ήταν το κάφημα για τον άντρα και τα παιδιά της, αλλά και κάφημα για το λαό της Κωνσταντινούπολεως. Χαρακτηριστικά γράφτηκε. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς όμοια με αυτή τη γυναίκα, ανάμεσα σε άλλες που έχουν τα ίδια αξιώματα, ούτε άλλοι με τόσα χαρίσματα και τόσες ενάρετες πράξεις. Ένας άλλος ιστορικός προσθέτει. Και αν καμιά φορά συνέβαινε κάποια διένεξη μεταξύ των τέκνων της, τότε η μάνα κατόρθωνε με το κύρος της μητρικής της παρεμβάσεως να επιλύνουν αθορύβως τα διαφοράς τους. Η βασίλισσα λοιπόν αυτή και μητέρα γονάτιζε στην Παναγία των Βλαχερνών, έχοντας γύρω της τα παιδιά της. Μαζί με αυτά, πήγαινε και στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, προκειμένου να προσκυνήσει το χαριτόβρυτο λείψανο του Οσίου Παταπίου, που τιμούσε ιδιαίτερα. Μαζί με τα παιδιά της ακόμα επισκεπτόταν το γυροκομείο και μάλιστα τα παρότεινε να πλησιάζουν τους γέροντες και να τους προσφέρουν την αγάπη τους. Έτσι φύτευε στις αγνές παιδικές τους ψυχές την πίστη προς την Ορθοδοξία και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το έτος 1425 πεθαίνει αυτοκράτορας Μανουήλ ο Δεύτερος, ο Παλαιολόγος. Όταν έμεινε χείρα, θεώρησε πως της δόθηκε ευκαιρία να ικανοποιήσει μια παλιά νεανική της επιθυμία που ποτέ δεν έσβησε από τα βάθη της ψυχής της. Εγκαταλείπει τα ανάκτορα, εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και έρχεται να ζήσει στο μοναστήρι της Κεραμάρθας που κήρυται μοναχή με το όνομα Υπομονή. Αλλά και ως μοναχή διακρίθηκε σε κάθε αρετή, τόσο πολύ ώστε καμία άλλη δεν μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί της. Το άριστο νήτο ότι συνέδεσε την έννοια του μοναχικού ονόματός της με τον τρόπο αντιμετωπίσεως των πολλών και μεγάλων δυσκολιών. Υπομονή κατά βίων, πράξη και όνομα. Έτσι την υπομονή αυτής εκτίσατο την ψυχήν αυτής. Η αγάπη της Οσίας υπομονής για την Ορθοδοξία, που με τους αγώνες του υπερασπιζόταν ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, φαίνεται και από τον τρόπο που η Αγία αντιμετώπισε το θάνατο γιού της, αυτοκράτορα Ιωάννη, του Παλαιολόγου. Επειδή είχε προσχωρήσει στους Λατινόφρονες, αρνήθηκε να του τελέσει μνημόσυνο. Η Οσία υπομονή έζησε στο μοναστήρι ως μοναχή περίπου 25 χρόνια, μέχρι το έτος 1450, οπότε και κοιμήθηκε ειρηνικά μέσα σε εκείνα τα τόσο ταραγμένα χρόνια. Η μονή της, αν και κατά την άλωση καταστράφηκε ολοσχερός, δεν αφανίστηκε. Η μνήμη της ορίστηκε να τιμάται στις 29 Μαΐου, μαζί με τη φοβερή εκείνη η ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Τι τραγική σύμπτωση, σημειώνει ένας χορογράφος της άλωσης, Κωνσταντίνος Γάρ Ευτυχής, βασιλεύς, Ελένης Υιός, ανέστησε ταύτην την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Και πάλιν, επί Κωνσταντίνου δυστυχούς βασιλέως, Ελένης Υιού, εάλλοτε και εις εσχάτην δουλείαν κατήχθη. Μια τέτοια ημέρα, αναφίβολα η Οσία υπομονή, η τελευταία βασίλισσα του Βυζαντίου, μας εμπνέει υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες, ώστε να καταφέρουμε να σώσουμε την ψυχή μας.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Flory.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Τεραφλόνα στους 96,6 και μέσω της, του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο εκτός Δυτικής Μακεδονίας βεβαίως. Μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Τελευταία εκπομπή για αυτό το μήνα. Το ραντεβού μας βεβαίως θα είναι την επόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Είδατε, δεν προλαβαίνω να αλλάξω μήνα, δεν βιάζομαι. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο επιβατικών ιδιωτοχή οχημάτων σημειώθηκε χθες στο αρουσιαστικό στην διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας, Καστοριάς, Δημοκρατίας και Ιόνος Δραγούμης στην είσοδο του αρουσιαστικού Καστοριάς κάτω από διευθύνσεις συνθήκες. Τα δύο ιδιωτοχή επιβατικά συγκρούστηκαν, τα οποία κινούνταν στην ίδια λωρίδα κατεύθυνσης. Συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά. Το ευτυχές βεβαίως είναι ότι επιβαίνοντας και στα δύο οχήματα δεν βγήκαν από αυτά σόι και αυλαβείς, δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ενώ αναφέρθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Τώρα η τροχιά βρέθηκε στο σημείο για να καταγραφεί του συμβάντος, ενώ στο σημείο την στιγμή που συνέβη το τροχιό ατύχημα είχε σημειωθεί, σημειωνόταν έντονες βροχοπτώσεις, πράγμα που ίσως να δυσχέρινε τη θέση των οδηγών και την οπτική επαφή. Πραγματοποιήθηκε χθες στο γεροκομείο Καστοριάς, Λάζαρου και Αθηνά Στερίζου, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του γεροκομείου Καστοριάς για τα άτομα με αναπηδεία, αγιασμός χωροστατούτου στο Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλινίκου. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Καστοριάς και διάφοροι θεσμικοί, ενώ το έργο προϋπολογισμού, συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα κεντρικών αυτοτελών πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και υλοποιήθηκε με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν ανακατασκευή της κεντρικής εισόδου του Ιδρύματος, κατασκευή ράμπα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ατόμων με αναπηρία, εγκατάσταση εξωτερικού για άλλου ανελκυστήρα δύο στάσεων, εκτεταμένες οικονομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, το γεροκομείο Καστοριάς διαθέτει πλέον αναβαθμισμένες και λειτουργικές υποδομές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων. Παράλληλα, πληρούνται πλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας και τη δυνατότητα ένταξης της δομής σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη και απρόσωπη σκοπτή λειτουργία της στο μέλλον. Τώρα, την πορεία των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών LED στην είσοδο της πόλης Καστοριάς είδε από κοντά εχθές ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Σαμανατίδης, παρουσία και το Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δημήτρου Σαββόπουλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση των πολύπων 48 φωτιστικών σωμάτων στην είσοδο της πόλης, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα. Οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο φωτισμός της εισόδου της Καστοριάς. Θα τα δούμε και αργότερα στην εκπομπή μας αναλυτικότερα τα έργα και την πορεία των έργων σχετικά με την κατάσταση των φωτιστικών LED στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά και για το γεροκομείο Καστοριάς που λέγαμε χθες. Και τι μέλλον υπάρχουν τώρα με τα νέα, με τη δυνατότητα σύνταξη σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να πούμε βεβαίως πως ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οι τουριστικές δομές θα λειτουργούν του Δήμου, θα λειτουργούν κανονικά, με το ωράριο να είναι στο ενητήριο, στον λινό οικισμό, στο σπήλαιο του Δράχου και το τουριστικό περίπτερο από τις 9 έως τις 5 το πρωί. την Τρίτη τώρα, το Σπήλαιο του Δράκου και το Ενιδρίο θα παραμείνουν κλειστά για λόγους συντήρησης. Της Δευτέρα όμως θα έχουμε δυνατότητα επισκέπτες και εμείς να επισκεφτούμε τις τουριστικές δομές του Δήμου. Τώρα, με αφορμή τις συνεχείς επισκέψεις εμφανίσεις αρχούδων σε κατοικημένες περιοχές και ιδιαίτερως στην περιοχή της Μεσοποταμίας Χαστοριάς, όπου αρχούδες επισκέφτονται κάδους στην προσπάθεια αναζήτησης τροφής, κάδους απορριμμάτων φυσικά. Το Δασαρχείο Χαστοριάς έβγαλε μια ανακοίνωση για τους προσκατοίκους ώστε να αποφύγουν την προσέγγιση της περιοχής όπου εμφανίζονται οι αρκούδες, ιδίως αν είναι πεζοί και τις βραδινές ώρες, και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση προσέγγισης περιοχής και αν έρθουν τέτοιες περιοχές και να έρθουν σε επαφή με μια αρκούδα, να μην κάνουν θόρυβο, να κάνουν θόρυβο, συγγνώμη, προκειμένου να τους αντιληφθεί η αρκούδα, η συμπεριφορά τους να μην είναι απειλητική, να μην πετάνε πέτρες ή λαδιά και να μην κάνουν απότομες κινήσεις, ενώ αν έχουν κατοικίδια να τα κρατάνε κοντά τους. Είναι μερικές από τις οδηγίες που έδωσαν στην ανακοίνωση της πρόεδρος στην ανακοίνωση του Δασαρχείου Καστοριάς για τις αρκούδες, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές όπως και στη Μεσοποταμία, που το τελευταίο διάστημα είναι πάμπολες οι εμφανίσεις και οι καταγραφές από πολίτες που περνάνε από το σημείο και τη βλέπουν. Και βλέπω τις αρκούδες να ψάχνουν τροφή σε κάδους απορριμμάτων. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Ερχόμαστε όμως σε λίγα λεπτά να δούμε και λίγο και την πορεία των έργων εγκατάστασης των φωτιστικών LED. Να δούμε και το γεωργικό Καστοριά και την επίσκεψη του κ. Αναντίδη εδώ στην Καστοριά. Σε λίγα λεπτά λοιπόν στον αέρα της Αεραφλόρινας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις, Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές εδώ στην Ερα-Φλόρινα στους 96 και 6 στη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.erteco.gr. Μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Λέγαμε νωρίτερα για τις εργασίες αναβάθμισης στο γυροκομείο Καστοριάς που ολοκληρώθηκαν, για την ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης των 65 έξυπνων αυτόματων φωτιστικών LED στην είσοδο της πόλης Καστοριάς. Είχαμε και τον κύριο Μανατίδη εδώ πέρα και για τις δύο αυτές τις περιπτώσεις, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε όμως την άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δύο έργα, κύριε Σαββόπουλε. Ολοκληρώθηκε το ένα, οι εργασίες αναβάθμισης του γυροκομείου Καστοριάς. Ανοίγει ένας νέος δρόμος για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, εφόσον εκδοθεί και η άδεια λειτουργίας της δομής. Ενώ έχουμε και το δεύτερο έργο, την εγκατάσταση των 65 αυτόματων φωτιστικών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, όμως ένα μέρος από τους 450 αυτόματους φωτιστικούς, από τα 450, συγγνώμη, αυτόματα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν στα επόμενα 20, και σε άλλα σημεία και στις επόμενους μήνες. Δώστε μας λίγο την εικόνα αρχικά για το γυροκομείο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, έγινε ο αγιασμός εχθές, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Όπως προαναφέρατε, με το που αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφερειακής Αρχής, είχαμε ένα αίτημα από τον Μητροπολίτη Καστοριάς, τον σεβασμιότατο τον κύριο Καλίνικο, που ήθελε να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε εργασίες για να μπορέσει να αποκτήσει την άδεια λειτουργία στο γυροκομείο μας. Το γυροκομείο που έχει την επωνυμία Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου, ήταν δωρεά πριν πολλά χρόνια. Οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν ανακατασκευή της κεντρικής εισόδου, κατασκευή ράμπας σύμφωνα με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, εγκατάσταση εξωτερικού γυάλινου ανεργιστήρα και κάποιες εργασίες οι οποίες γίνανε μέσα στους χώρους υγιεινής. Όλες αυτές οι εργασίες είχαν έναν αρχικό προϋπολογισμό 180.000 ευρώ και πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν και θέλησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης να γίνει ένας αγιασμός, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν παρουσία και των ωφελουμένων. Αυτή τη στιγμή το γυροκομείο έχει περίπου 13 με 14 ωφελούμενους. Ο ανώτερος αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει είναι 15. Ήταν μια υποχρέωση της περιφέρειας απέναντι σε ένα ίδρυμα το οποίο επιτελεί αυτόν τον ιερό και κοινωνικό σκοπό. Και πλέον, όπως είπατε, έχει κατατεθεί ήδη ο φάκελος της ΥΠΙΟ, επιτελεί αυτόν τον ιερό και κοινωνικό σκοπό. Και πλέον, όπως είπατε, θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη ο

0: με το χθεσινό τηλετουργικό του αγιασμού του χώρου εκεί των εργασιών που έγινε.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μένει τώρα να δούμε και την έκδοση της άδειας. Τώρα, κύριε Σαββόπουλε, είχαμε και την εγκατάσταση των υπολείπων. Σήμερα θα ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, το έργο της εγκατάστασης των υπολείπων.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ναι. Υπάρχει ένα φρόνιο αίτημα να ηλεκτροφωτιστεί η είσοδος της πόλεως. Δηλαδή το κομμάτι που είναι από το Δεσποιλιό μέχρι και την πόλη της Καστοριάς, που είναι μια διαδρομή έτσι περίπου 4-4,5 χιλιόμετρα. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο κομμάτι μετά το Δεσποιλιό, το οποίο έχει τον φωτισμό του μέχρι το πρώτο ξενοδοχείο που συναντάει την αριστερή πλευρά, το υπόλοιπο κομμάτι, εκτός πλην ελαχίστων σημείων που έχει κάποια φωτιστικά που έχουν να κάνουν με τις παρακείμενες κατοικίες, ήταν θεοσκότεινο. Πέρσι τέτοιο καιρό είχε ζητηθεί από το ΤΕΕ, γιατί το ΤΕΕ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πανελλήνιος διαγωνισμός που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είχε ζητηθεί λοιπόν από τις υπηρεσίες μας, από το ΤΕΕ, να τους προτείνουμε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με επαρχιακά δίκτυα και εθνικά δίκτυα. Ένα από τα πρώτα σημεία τα οποία είχαμε υποδείξει ήταν η είσοδος της πόλης και μάλιστα εξαντλήσαμε, γιατί τα φωτιστικά αυτά, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν μπορούν να μπαίνουν παντού. Δηλαδή πρέπει η μορφολογία του εδάφους να επιτρέπει να μην υπάρχουν πρανοί, να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας από την γραμμή διαγράμμισης της ασφάλτου, να υπάρχει μια απόσταση, ξέρω εγώ, από τα πλησιέστερα σημεία τα ηλεκτροδότησης κολόνων της ΔΕΗ. Εξαντλήσαμε τον ανώτερο αριθμό που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως φωτιστικά στην είσοδο της πόλεως. Τελικά είναι ο αριθμός αυτός το 65. Πριν τρεις μήνες τοποθετήσαμε τα πρώτα 17 από τη μεριά της πόλεως και τώρα από χθες συνεχίζουν μέχρι και το γνωστό ξενοδοχείο. Σήμερα θα ολοκληρωθεί, εκτός αν κάποιο σημείο το οποίο γίνονται ταυτόχρονα εργασίες της τοποθέτησης του αγωγού του φυσικού αερίου, δεν το επιτρέψει και θα γίνει τέλος πάντων σε δεύτερο χρόνο. 65 ο συνολικός αριθμός των ηλεκτροφωτιστικών της εισόδου της πόλεως. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα ολοκληρωθεί πριν ίσως ενός σημείου εκεί που έχει να κάνει με το τόκιο. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ζητούσαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής της Καστοριάς. Και εκτός από αυτό το σημείο παρέμβασης, έχουμε άλλα 23 σημεία τα οποία, επαναλαμβάνω, ελέγχθηκαν από την εργολαβία αυτή. Ήδη έχουν τοποθετήσει στο Αμπελοχώρι, στη διασταύρωση του Αμπελοχωρίου 21 φωτιστικά, στον Νόστιμο, στη διασταύρωση του μοναστηριού του Άι Θανάση εκεί πέρα στον Αηλιά. Και συνεχίζεται η εργολαβία, η οποία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας είναι περίπου 450 με 470 φωτιστικά, μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Τα συγκεκριμένα φωτιστικά έχουν μια αυτονομία, είναι αυτόνομα έξυπνα ηλεκτροφωτιστικά, τα οποία λειτουργούν με πάνελ ηλιακό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένα με την ΔΕΗ, δεν υπάρχει κατανάλωση ενέργειας.
1: Κατανάλωση ρεύματος.
0: Κατανάλωση ρεύματος είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θα βελτιώσει κατά πολύ την οδική ασφάλεια και την ορατότητα. Μπαίνουν σε διασταυρώσεις, κόμβους, γέφυρες, εισόδους οικισμών. Είναι σύνολο 24 αυτά τα σημεία τα οποία έχουμε. Διαθέτουν τη δυνατότητα τηλεδιαχείρισης και προσαρμοστικού φωτισμού. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όταν δεν έχουμε δυνατή ηλιακή ακτινοβολία επί 1, 2, 3, 24 ώρα, έχουν τη δυνατότητα να αυτορυθμίζονται μόνα τους, αλλά και με τηλεδιαχείριση, έτσι ώστε να διατηρηθεί η φωτεινότητα και η δυνατότητα να εκπέμπουν φως για περισσότερο από 3-24 ώρα. Η αυτονομία τους είναι τουλάχιστον 3-24 ώρα. Υπάρχει μια εγγύηση για τις μπαταρίες τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι κάτι, επαναλαμβάνω, που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται ότι δίνει και βοηθάει κατά πολύ στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας των αυτοκινήτων που διέρχονται από τα δίκτυα αυτά, τα εθνικά και τα επαρχιακά. Η ολοκλήρωση των 450 φωτιστικών, κύριε Κωνσταντινίδη, θα είναι περίπου μέσα σε ένα 15ήμερο-20ήμερο από τώρα. Το αργότερο τέλειο Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση, η οποία γίνεται, ξαναλέω, από το ΤΕΕ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
1: Και τις οποίες επέβλεψε χθες και την πορεία των έργων.
0: Είχαμε την παρουσία του κύριου Αμανατίδη και στα δύο και στον αγιασμό. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, είναι και ο αγιασμός του Γεωροκομείου, που είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από λεφτά της Περιφερειακής Ενότητας.

0: Ήθελε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Σαμανατίδης, να επισκεφτεί και τα δύο σημεία αυτά των παρεμβάσεων που έχουν σχέση με την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.
1: Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν αναλυτικότατος, πολύ σημαντικά τα έργα και τα δύο αυτά έργα για την περιοχή. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα πούμε ακόμα αναλυτικότερα και για τα υπόλοιπα έργα αναπτυξιακά και τις παρεμβάσεις που κάνει η Αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Καλό τριήμερο να έχετε. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Αεραφλόρνα στους 96 και 6.

0: και κάπου εδώ
1: έφτασε για σήμερα στο τέλος και για αυτό το μήνα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 3η 2 Ιουνίου εδώ στην Αίρα Φλόρινας στους 96.6 και για όσους μας ακούτε βεβαίως από τα μήκη και πλάτη του κόσμου, από τους, μέσα από το διαδίκτυο από το www.rteco.gr. Καλημέρα σε όλους, καλό τριήμερο να έχετε.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθερας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των ντρόουνς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Μετεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Καλημέρα λοιπόν με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για την περιοχή μας. Με μια δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από το κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας που διοργανώνει σήμερα ο Δήμος Φλόρινας στη κεντρική μας πλατεία. Σε λίγη ώρα από τώρα ήδη έχει ξεκινήσει η πλατεία να γεμίζει με παιδικές φωνές, με τα παιδιά από τα δημοτικά σχολεία που σιγά σιγά έρχονται στην κεντρική πλατεία στις 10.30 να ξεκινήσει η παρουσίαση και επίδειξη των αθλημάτων ξιφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Εμείς θα πάμε στη πλατεία σε λίγη ώρα από τώρα και ζωντανά θα μεταδώσουμε το παλμό της δράσης και της εκδήλωσης. Από την άλλη βέβαια είναι ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει η παρουσίαση του έργου Life Bear Smart Corridors με τίτλο «Ενίσχυση της βιωσιμότητας της καφέ αρκούδας στη κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης διαδρομών συνύπαρξης». Από την άλλη, όσοι μείνετε εδώ στη Φλόρινα το Σαββατοκύριακο, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Δον Κιχώτης» του Μιγγέλ Θερβάντες, που παρουσιάζει η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Κιουταχιατών Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς. Η παράσταση θα ανέβει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Και φυσικά, όσοι έχετε διάθεση να πάτε ένα μικρό ταξιδάκι, αλλά δεν θέλετε να ξοδέψετε πολλά στη βενζίνη, το τρένο ξεκινάει την επίσημη λειτουργία του από τις 30 του Μάη με δύο δρομολόγια. Ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι. Από Φλόρινα, έτσι. Γιατί αν θέλετε να επιστρέψετε από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα ή θέλετε από Θεσσαλονίκη να έρθετε προς Φλόρινα, είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα και στις 9 παρατέταρτο από την Έδεσα. Από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα τα πρωινά δρομολόγια είναι στις 10.40 και στις 1.44. Άρα λοιπόν πάτε το πρωί από Φλόρινα 7 παρατέταρτο, πίνετε το καφεδάκι σας, κάντε τη βόλτα σας, πάτε κάντε το μπανάκι σας, γιατί εκεί στη Θεσσαλονίκη κάνουν μπάνιο φίλοι μου, ο καιρός έχει στρώσει. Είτε πάτε εκεί κοντά, κάπου Περαία, κάπου εκεί η Μηχανιώνα, όπου σας βολεύει, είναι οι επιβάτες, γιατί η Χαλκιδίκη λίγο χλωμό το κόβω, για να γυρίσετε την ίδια μέρα εννοώ, έτσι. Και γυρνάτε μετά το απόγευμα με το βραδινό το δρομολόγιο και είστε μια χαρά. Όλα καλά και άγια και ευχόμαστε να μπουν περισσότερα δρομολόγια και να βρούνε τρόπο να χαμηλώσουν λίγο και το χρόνο που χρειάζεται να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Γιατί εντάξει βράδερφε, εν έτη 2026 με τα νέα τρένα που έχουν έρθει σε όλη την Ευρώπη και στην χώρα μας, εντάξει, στη Φλόρινα γιατί να κάνουμε 3 ώρες και 10 λεπτά. Ας το μειώσουμε λίγο ακόμα, ας βάλουν λίγο περισσότερο, έτσι, λίγο πιο γρήγορο τρενάκι. Αλλά αφού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες οι ενέργειες, για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε σίγουρα στο προορισμό μας. Και ότι θα πάρουμε τους δικούς μας ανθρώπους να τους πούμε ότι ναι, φτάσαμε. Και είμαστε καλά.
Αυτά έτσι με την έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής. Με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαής Αδάμου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστροφή και πάλι.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Είχαμε μείνει λοιπόν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο τρένο που μπορείτε να κάνετε τα δρομολόγια σας. Και φυσικά να παρακολουθήσετε ό,τι άλλο θα γίνει εδώ στην περιοχή, όπως είναι και το φεστιβάλ που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, τόσο από το Δήμο Φλόρινας, Go Run, όσο βέβαια και στο Αμίντεο τις επόμενες ημέρες του Ιούνιου, που αφορά ένα μουσικό φεστιβάλ. Άλλωστε είπαμε ότι το καλοκαίρι είναι οι μήνες στη Φλόρινα, στο Αμίντεο και στην Πρέσπα που έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Εμείς θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός και θα τα λέμε καθημερινά 10 με 11 για να σας ενημερώνουμε για ό,τι και αν μπορείτε να παρακολουθήσετε στην περιοχή μας. Βέβαια να πούμε φίλοι μου, το ότι είναι η εποχή που γίνονται εκδηλώσεις, που γίνονται πανηγύρια, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε το εξής. Να πάμε, να γλεντάμε, να περνάμε καλά, αλλά δεν πιάνουμε τιμόνι στα χέρια. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, σε κάθε καλοκαιρινή έξοδο, σε κάθε πανηγύρι, κάποιο ατύχημα θα είχαμε. Καλό είναι, φίλοι μου, όταν πάτε σε τέτοιες εκδηλώσεις ή ένας από την παρέα να είναι ο ξενέρωτος που λέμε οδηγός που δεν θα πιει και θα μας μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στο σπίτι μας, ή αν έχουμε την πρόθεση να πιούμε, ας μείνουμε κάπου αλλού, ας μην πάρουμε το όχημά μας, ας πάρουμε ένα ταξί, ας κάνουμε κάτι άλλο, βρε αδερφέ. Δεν μας φταίει τίποτα και ο υπόλοιπος κόσμος αν εμείς δεν σεβόμαστε πρώτα απ' όλα την ίδια μας τη ζωή και δεν σεβόμαστε και τους υπόλοιπους που κινούνται στο δρόμο. Αλκοόλ και τιμόνι δεν πάνε παρέα, κινητό και τιμόνι δεν πάνε μαζί. Και εμείς βέβαια πάντα θα το λέμε καθημερινά όσο και αν γινόμαστε γραφικοί και ειδικά τώρα που αρχίζουν και οι εκδηλώσεις οι πολιτιστικές και τα πανηγύρια στα χωριά, γιατί δεν θέλουμε να από γλέντια να πάμε σε λύπη και σε κηδείες. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Λοιπόν, διαλυματάκι, μουσικό, διαφημιστικό και πάμε έξω να δούμε τι γίνεται. Ξεκίνησε η εκδήλωση, μαζεύτηκαν τα παιδιά, τι γίνεται έξω εκεί στην πλατεία, τι δράση είναι αυτή. Όλα αυτά λίγο μετά το διαφημιστικό και μουσικό μας διαλυματάκι.

0: διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και ξεκινάμε λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας, όπου έχει γεμίσει με παιδικές φωνές σε μια εκδήλωση, μια δράση που διοργανώνει ο Δήμος της Φλόρινας για να παρουσιάσει και να ενημερώσει όλους τους πολίτες και κυρίως τα νέα παιδιά για τα παραολυμπιακά αθλήματα. Έχουμε εδώ κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Ιωάννου, να μας πει δύο λόγια για αυτή τη δράση και την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έλαβε ο Δήμος. Κύριε Ιωάννου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι μια πρώτη δράση από τις τρεις που θα πραγματοποιήσουμε στο σύνολο για την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον αφορά την άθληση των ΜΕΑ και τα παραολυμπιακά αθλήματα. Είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι εδώ στην Φλόρινα έχουμε την Λίτσα Παρασκευοπούλου, η οποία είναι στο παραολυμπιακό άθλημα του τένις σε αμαξίδιο, και την Μαρία την Δούδου, η οποία είναι στο παραολυμπιακό άθλημα της ξυφασκίας με αμαξίδιο. Σήμερα τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια αυτά, θα κάνουν την παρουσίαση των αθλημάτων τους και ταυτόχρονα θα δούμε από το Κική Καμέα, από το ΚΔΑΠ Πρόσβαση και από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλόρινας διάφορα διαδραστικά παιχνίδια με το «έλα στη θέση μου», με το «να κλείσουμε τα μάτια και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη από τον διπλανό μας για να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι η τύφλωση», και θα ανέβουμε πάνω στα αμαξίδια, στα οποία θα τα τσουλήσουμε στην πλατεία για να μπούμε στη θέση πραγματικά του ατόμου με αναπηρία.
0: Κύριε Ιωάννου, σήμερα βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά βρίσκονται εδώ. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς όλους όσοι μας ακούνε τη δεδομένη στιγμή, αλλά και όλους όσοι βρίσκονται εδώ?
1: Είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να αφήσουμε.
0: Να πάμε να ακούσουμε και την υπεύθυνη από το Κική Καμέα Φλόρινας, την κυρία Καϊμάρα, για αυτήν την δράση που γίνεται εδώ. Κυρία Καϊμάρα, πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα και τι σημαίνει αυτή η δράση τόσο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όσο και για τα παιδιά τα υπόλοιπα που βρίσκονται εδώ?
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναδημιουργούμε τέτοιες δράσεις.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει η υπεύθυνη του ΚΕΦΙΑΠ Φλόρινας, η ψυχολόγος, η κυρία Καϊμάρα, σχετικά με την εκδήλωση και τη δράση που διοργανώνεται εδώ στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Κυρία Καϊμάρα, μια πολύ σημαντική εκδήλωση μαζί με τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να γνωρίσουν από κοντά τα παρολυμπιακά αθλήματα και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε από το ΚΕΦΙΑΠ Φλόρινα, στο πρώην ΚΚΜΕΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία. Και επιμένω να λεγόμαστε έτσι, γιατί είναι αυτό το κοινωνικό πρόσημο που δίνουμε στο θέμα της αναπηρίας και στο αναπηρικό κίνημα. Δεν θέλω να διορθώσω τη τάμη, αλλά δράσουμε της ευκαιρίας, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Η γλώσσα μας είναι πολύ συμπεριληπτική, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας στη ζωή μας είναι να μην φοβηθούμε να πούμε τη λέξη αναπηρία. Γιατί και το ίδιο το αναπηρικό κίνημα το ζήτησε και από το Σύνταγμα του 2001 πλέον δεν υπάρχουν ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες, γιατί στη τελική όλοι έχουμε τις δικές μας ειδικές ανάγκες. Άρα η προσβάσιμη πόλη χρειάζεται μια συμπερίληψη. Μέσα λοιπόν από αυτή τη δράση που με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα να συμμετέχουμε και εμείς ως Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας μαζί με τους συλλόγους, το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τα δύο ΚΔΑΠ που έχουμε, το ΚΔΑΠ του Δήμου Φλόρινας αλλά και το ΚΔΙΦ Πρόσβαση, το οποίο ναι, μεν είναι ιδιωτικό, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό για μας. Πρέπει όλοι οι φορείς, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί,

0: Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν εδώ. Βρισκόμαστε στην Κεντρική Πλατεία. Αυτή την ώρα μιλάει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Αναπηρία, η κυρία Γνή Σιδηροπούλου. Ας την ακούσουμε τι λέει.
1: Κατοχυρώνεται από το άρθρο 30 της Σύμβασης των Ατόμων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι απλά ένα δικαίωμα που έχει κατοχυρωθεί από μια σύμβαση, αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας, να κάνει πράξη αυτή την εφαρμογή. Και πώς? Το σημερινό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Επομένως, πρέπει να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, προσβάσιμες διαδρομές για κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αθληθεί μαζί με όλους με ή χωρίς αναπηρία. Αυτό προϋποθέτει προσβάσιμη διαδρομή, προσβάσιμα πεζοδρόμια, προσβάσιμα όχημα μετακίνησης, προσβάσιμους χώρους άθλησης, έτσι ώστε να φτάσω ανεξάρτητα, πρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια, με ασφάλεια, στον τόπο που θέλω να αθληθώ. Σήμερα αθλούμεθα εδώ. Οι χώροι άθλησης, γνωστοί σε όλους μας, θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμοι και να είμαστε κάθε μέρα εκεί που πρέπει, να απολαμβάνουμε όλους τους ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία, στο πλαίσιο της άθλησης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Σας ευχαριστώ και πάλι, και ένα είναι το μήνυμα. Συμπερίληψη, μία λέξη που θα πρέπει να την ζυγίσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Κάθε γράμμα της, κάθε συλλαβή έχει μεγάλη σημασία. Όλοι μαζί λοιπόν, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς περιθωριοποίηση. Σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία, η κυρία Αγνή Σιδηροπούλου. Θα πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζονται κάποια αθλήματα παρολυμπιακά, όπως το τένις, η ξυφασκία και το πόδια, που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Να ακούσουμε λίγο και την διοικήτρια του νοσοκομείου Φλώνας, την κυρία Πάτη Ταρασίδου, γιατί είναι και ένας από τους φορείς που συνδιοργανώνουν μαζί με το Δήμο την εκδήλωση αυτή. Κυρία Ταρασίδου, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και ειδικά που συμμετέχει και το νοσοκομείο, που έχει και τον φορέα του ΚΕΦΙΑ.
2: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα μπορούμε να αποδείξουμε και να περάσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν είναι για μερικούς, δεν έχει όρια, είναι για όλους. Με την δύναμη της προσπάθειας και της συμπερίληψης, σήμερα θα απολαύσουμε αγωνίσματα όπως η ξυφασκία, το πινκ-πονγκ, το τένις με αμαξίδια, αλλά και το παραολυμπιακό πρωτάθλημα μπότσια, τα οποία όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται και να ξεχωρίζουν. Εύχομαι σε όλους σήμερα να απολαύσουμε να έχουμε δυνατές εμπειρίες και όμορφες στιγμές και καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Ταρασίδου. Εμείς βέβαια καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία της Φλώρινας. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή που γίνεται και πραγματικά να παρακολουθήσουν τα μικρά παιδιά μαζί με τα παιδιά με αναπηρία να δίνουν το δικό τους μήνυμα της συμπερίληψης, της ισότητας, αλλά και να δουν από κοντά τα παρολυμπιακά αθλήματα. Καλή σας ημέρα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, στο δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεση σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμπόδιον εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ΕΡΤ Φλόρινας.
17: Μουσική.
18: Μουσική. 96,6.
19: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο,
11: here we go, go, go.
12: Ερτ Φλόρινας, 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
13: Stay tuned.
14: Don't ask for me.
13: Don't go anywhere.
15: The station with the
16: best, best, best, best,
17: best, best music. Best music.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best, best music. Best music.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 Άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
13: Παρακαλώ.
14: Η κυρία Μαρία.
13: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
14: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
12: Σας λέει ψέματα.
14: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
12: Μην τον πιστέψετε.
14: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
12: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
15: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
16: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
17: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
16: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
17: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
16: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
21: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Μια πεταλούδα να μου να. Πεταλούδα σε λέω και πελαργός μου βγαίνει στρωμάρα να σου. Να πεταγάσιμα σου, να δάγνα τα χίλια σου, τα δυο τριάντα. Ο μπρος, φιλά σου, ο μπρος λέω. Όποιος και να είσαι άντρας, γυναίκα, μπες μέσα στραβωμάρα, έτσι η πόρτα ανοιχτή είναι.

0: δεν τρέπεσαι, παιδί, πράγμα να με κρουλιάζεις, έτσι.
1: Είμαι οργισμένος νέος.
0: Είσαι παραλυμένος νέος. Κι αν ήμουν μάνα σου εγώ, θα βάζα μια σανίδα στο νερό και τότε θα βλέπες.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Πετράκη, δεν μας τα λες καλά.
1: Δεν σας τα λέω καλά.
0: Μας πληγώνει.
1: Σας πληγώνει.
0: Μας ξεφτελίζεις, μας ποδοπατείς και εμείς έχουμε υποφέρει για την καλλιτεχνία.

0: Του πες για την Κυριακή.
1: Ακουβλακώδης ερώτηση, του πεις για την Κυριακή. Αφού γάμος γίνεται την Κυριακή, για πότε θα του πει, για τον Σεπτέμβρη.
2: Έλα ρε, πάψε ρε πια.
1: Μα δεν βλέπεις που λέει ανοησίες, τραμπαγυρίστηκες.
0: Ε, άστο μα, τώρα ζήκος, είναι ανοησίες λέει τώρα.
1: Όχι ανοησίες σου ζήκος έτσι, όχι ανοησίες. Μην ξεκαθαρίσουμε καμιά ζυγαριά γιατί είμαι και δυνατός στο δίσκο. Είμαι καλός δισκουβόλος.
2: Πρόσεξε. Πάς στο διάλογο, επιτέλους να μας
1: αφήσεις. Μα μου βλέπεις που με κολλάει τραμπαγιέρση.

0: τον παρακολούθησα. Ξεκίνησε για τη Φλόριδα. Μπήκαμε μαζί στο ίδιο τρένο. Λοιπόν, έφαγα όλη τη νύχτα τα καλλιτερήμια της Φλόριδας σαν τον τάκλο. Πουθενά δεν τον βρήκα.
1: Μα, μήπως κατέβηκε συνέτεσα.
0: Αποκλείεται.
1: Γιατί αποκλείεται?
0: Για τη Φλόριδα ξεκίνησε. Αν μου έκανα όμως τέτοιο πράγμα, είναι πολύ βαγά σας και να το πείτε.
1: Ναι, δεν θα λείψω.

0: κάνεις.
1: Θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να τη ρωτήσω τι θα κάνω.
0: Τώρα δεν τρέπεσαι ολόκληρος άντρας. Δεν τρέπεσαι τη μάνα σου, θα πάρεις τηλέφωνο. Η μάνα στο σπίτι θα κάνει.
1: Μάλιστα, η μάνα μου θα με πει, η θεία μου θα με πει, ο θείος μου Νικόλα θα με πει. Όλοι αυτοί θα με λένε γιατί θέλουν το καλό μου. Σε άρεσε.
0: Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο το σόι σου και πέστε, εγώ φεύγω.
1: Πού πας?
0: Όπου θέλω.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήση. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα αγγελωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να πούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα εξώμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται πύρος προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκατσε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε και εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτηθέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων. Το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκτοκατηγορουμένος, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε. Καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δική, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαϊλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΔΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο έπλε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Κανών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 39 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μία τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία με λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσια είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμιά συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και στη δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωση, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
0: ναι,
9: αποκάλυψε.
0: Ελευθερία. Ναι.
9: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το τι
0: ανέφερε. Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
9: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον ομό Λασιθίου, όπου ο κ. Κοδημάς Λασιάκης μας είπε ότι ουσιαστικά οι επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΖΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παρεμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωση της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αιστεία ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Την δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλα τους 12 άναλους ηλεκτροκαρδιογράφος υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας: «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο». Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και, Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
14: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κυδεμόνο του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλληση οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών
15: εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου.
0: Μάλιστα.
15: Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλής των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιφάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητα ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα. έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες.

0: προκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα της Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σφυγέρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης τώρα, Βίκυ, βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παρατεταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά ζάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως είναι, Βίκυ, να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με σιελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και της καλοκαιρινής περίοδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο όρθιο Αργαλιό. Σταύρος

0: Παλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σχίδη Βίκη. Πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες οι διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνευριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγεννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου. Την σιροτροφία του σουφλίου και πώς υφαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
4: Μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του τριημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τριήμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καβδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράσης κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέσης για τη βουλευτής της Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσας ασύλειας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχιαροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως και άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ήος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλ από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως με μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Mm-hmm. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι, εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του Ρυθμού 35,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα ΚΤΕΛ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το ΚΤΕΛ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγορεύσει κυκλοφορία των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου, η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έχει αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάλο.
0: Α, στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερμινό των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε όμως θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείφταν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείφταν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο
12: πάρα
0: αυτό,
12: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα Νέα Ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες, οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησες έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
0: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. We'll be right back. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της συμφιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Ουάσιγκτον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, σε ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
15: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett, με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο, να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
15: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο.
16: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των στενών, αλλά και το Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ. Κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα δημιουργείται σε πολλούς ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξη, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχειρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες, ωστόσο στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές ώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
19: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξεις, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
0: πυλώνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
20: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το μέγαρο μαξιμό η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
19: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσίκη και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
1: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
21: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
1: Πολύ σύντομα.
22: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
1: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
22: 18 του μηνός, ναι.
1: 18 Μαΐου.
21: Θα ζητήσει να βρει.
1: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
22: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Συγγνώμη,
22: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
1: Ναι,
22: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
1: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
22: Αυτό λέω. Αυτό
1: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
22: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
1: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρυλαίο του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν όπως ισχυρίζονται παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν όπως λένε την κοινή γνώμη. Όμως Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο όπως λένε εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα και ενώ προσπαθούν Γρηγόρη να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα Γρηγόρη Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει αν θες κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα θα σου έλεγα και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Yes. Από την άλλη θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί όπως λέει άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ, πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα τόνισε ότι θα επιμείνει η στρατηγική του κόμματός την οποία θεωρεί σωστή.
4: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
5: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως πόρτα παραμένει κλειστή. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου.

0: Λύσεις στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή, το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή, το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
3: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
2: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αύξηση στην αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδο στη Σεύρον στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας. Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο

0: θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε της Σεύρον. Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό, οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης το λέγαμε και χτες Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
0: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμιζε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
3: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του. Και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
4: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή, και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των χωρών, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20-όρεφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά ντρόνς, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 ντρόνς, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
4: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων, σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
5: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι, ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102, 96-96 ναι. Κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΠ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηγανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ...

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Με μια θρυλική επιστροφή από τους Dirty Coulomb, του Vin Reilly ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, εν αναμονή του νέου τους άλμπουμ τον επόμενο μήνα. Σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, το τελευταίο που θα είμαστε μαζί για το μήνα Μάιο, ακολουθεί το τριήμερο και επιστρέφουμε την 3η 2 του Ιούνιου για να μπούμε και τυπικά και στο καλοκαίρι, αν και ο καιρός πλέον είναι εντελώς καλοκαιρινός. Εδώ λοιπόν για τα επόμενα 55 λεπτά επιλέγουμε τραγούδια από δίσκους που κυκλοφορούν ή από δίσκους που έρχονται τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είναι το Liars λοιπόν από τους Dirty Coulomb. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην Earth Florinas. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Έχουμε πολλές πρώτες παρουσιάσεις, πολλά καινούργια πράγματα μέχρι και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι στους 100,2 στα FM, μέσω του AirTeco, όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

just not. You're still done. You're still with me. Οι βετεράνοι Διορετικό Λόμ του κυρίου Βινερίλη με το Ride the Train. Φυσικά και θα παρουσιάσουμε και το άλμπομ τους όταν κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα. Τώρα σε δίσκο της εβδομάδας που ανήκει στους The Coral, το 388, και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του, το Ride the Train, που αξίζει να θυμηθούμε και πάλι.

Και από το Ride That Train και τους Coral από το υπέροχο νέο τους άλμπουμ, για να πάμε τώρα σε ένα καινούριο, το The Wave των Jungle, αυτό το βρετανικό συγκρότημα του mainstream χώρου που ανακατεύει ωραία τη soul, τη disco, την pop και όχι μόνο και το dance ήχο. Θα μας δώσει τον προσεχή Αύγουστο ένα ακόμη άλμπουμ και το Wave θα περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ. Ας το ακούσουμε λοιπόν στην πρώτη παρουσίαση.

Είμαστε στα 17 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας. Να κλείσουμε την εβδομάδα και το μήνα Μάιο με μια ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές. Σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε στην παγκόσμια δισκογραφία, προτείνοντάς σας τραγούδια και ολοκληρωμένα albums, όπως αυτό στο οποίο θα πάμε, τον Little Barry από την Easy Eye Sound, την εταιρεία των Black Keys. Έχουν μια δουλειά που έχει μέσα έντονα τα blues, τα soulful στοιχεία και έναν ήχο που μπορεί να μοιάζει σε κάποιους παροχημένους, ωστόσο οι επιρροές τους είναι ενταγμένες σε έναν ήχο δικό τους και οι Little Barry έχουν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που αξίζει της προσοχής σας. Από αυτό ακούμε το December.

Και πάμε τώρα μετά το December των Little Barrys στο It's a Dream. Μένουμε στην ίδια εταιρεία και στο μεγάλο όνομα της εταιρείας αυτής, της Easy Eye Sound, με τις διασκευές που περιλαμβάνει το νέο άλμπουμ των Black Keys. Μέσα από αυτό επιλέγουμε να ακούσουμε το It's a Dream.

0: Και από το It's a Dream των Black Keys, για να πάμε τώρα σε ένα θρυλικό καλλιτέχνη. Ο Paul McCartney είναι φυσικά ένα από τα 4 θρυλικά μέλη των Beatles. Τα 2 εξ αυτών βρίσκονται εν ζωή, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr. Οι 2 Beatles έχουν πεθάνει, μιλάμε για τον George Harrison και φυσικά για τον John Lennon. Νέο solo album, το 20ο για τον Paul McCartney, βγαίνει σήμερα στην αγορά με τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Από αυτό λοιπόν το album, το ολόφρεσκο album του θρυλικού Paul McCartney, ακούμε το As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στα 31 μετά τις 3, εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινας, και αφού αφήσουμε προς το παρόν, γιατί θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές στο νέο άλμπουμ του Paul McCartney, πάμε σε μια επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια με καινούριο τραγούδι και μιλάμε για ένα μέλος της πάλι ποτέ σκηνής του Manchester, του Spiral Carpets, που μαζί με τους Happy Mondays, με τους Charlatans και άλλα γκρουπ του Stone Roses έφτιαξαν τότε μια μεγάλη σκηνή στα τέλη των 80s και αρχές των 90s στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα λοιπόν μετά από 12 χρόνια και ενώ αναμένουμε ένα καινούριο άλμπουμ, επιστρέφουν οι Spiral Carpets σε πρώτη παρουσίαση. Drag the Back.

Και μετά το νέο single των Spiral Carpets, αναμένουμε νέο άλμπουμ και από αυτούς. Το τελευταίο τους το 2014 έχει κυκλοφορήσει. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ανενεργή. Πριν από 2 χρόνια ξεκίνησαν μια νέα παγκόσμια περιοδία και τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν και με κανονικό υλικό, με ολοκληρωμένο υλικό, δίνοντάς μας αυτό το πρώτο δείγμα. Σαν ένα βετεράνο από τους ελάχιστους αναπομείναντες σε αυτή την ηλικία, και μιλάμε για τον 90 και πλέον χρόνων Willie Nelson, αστήρευτος, επιστρέφει με έναν ακόμη country rock δίσκο, Dream Chaser, από τη νέα του δουλειά.

Για να συνεχίσουμε σε αυτά τα τελευταία 20 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας με μερικές ακόμη ολόφρεσκες παραγωγές. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι μας δίνει και η Kristin Hearns. Αυτή την έχουμε γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της στους Throwing Muses παλιότερα, αλλά και σε μια πολύ αξιόλογη solo καριέρα. Τον επόμενο μήνα θα μας δώσει ένα καινούριο άλμπουμ και αυτό εδώ που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο είναι το ολόφρεσκο single Dark Tide Jingo, Kristin Hearns.

Και από την Christine Hersh για να πάμε στην Aldous Harding, από την παλιότερη γενιά τραγουδιστριών και τραγουδοποιών, να έρθουμε στην πιο νέα γενιά. Και σίγουρα η Aldous Harding είναι μία από αυτές. Για να πάρω μια γεύση με ένα από τα τελευταία της.

Σε αυτά τα τελευταία 11-12 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα σταθούμε σε δύο ακόμη παραγωγές. Φυσικά θα συνεχίσουμε με νέα singles, με νέα albums και από Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί βέβαια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Και την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε κανονικά μπαίνοντας τον Ιούνιο με τα αφιερώματά μας και Τρίτη και Παρασκευή με τις εκπομπές, με τις νέες κυκλοφορίες. Joy Gnons, Don't Let Go.

0: Για να πάμε να κλείσουμε τώρα με έναν κύριο που είναι μια πολυδιάστατη περσόνα. Γεννημένος το 1966, ο Άντονι Τζόσεφ είναι ένας Βρετανός ποιητής, μυθιστιερογράφος, μουσικός και ακαδημαϊκός. Μια πολυδιάστατη περσόνα, η οποία βέβαια έχει και μια σημαντική δισκογραφία. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες μας παρουσίασε και το νέο του άλμπουμ. Από αυτό θα πάρουμε μια γεύση και έτσι θα κλείσουμε. Φυσικά στις 4 έχουμε τη σύνδεση με το Art News Radio, τα γνωστά, το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Τίποτα άλλο, να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο και ανημελό τριήμερο που ακολουθεί, και βέβαια την Τρίτη θα τα ξαναπούμε συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε νέες παραγωγές από την διεθνή δισκογραφία. Από τον ομιλούντα Νίκο Κουτζιομήτρο, να είστε όλοι καλά. Άντονι Τζόσεφ, με αυτό κλείνουμε. Γεια σας, ραντεβού την Τρίτη.
1: In the morning, the city had disappeared.
2: Nothing remained.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έβδομο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

σήμερα το πρωί ήταν πραγματικά looking for the summer η κατάσταση, γιατί στα βόρεια τουλάχιστον ψιλέβρεχε. Λοιπόν, ήρθαμε, είναι απόγευμα Παρασκευής και είμαστε σε αυτή τη φάση, looking for the summer, 8 λεπτά μετά από τις 4, Παρασκευή και 29 Μαΐου και τελειώνει η άνοιξη. Τυπικά έρχεται το καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και μετά να πούμε καλό τριήμερο, αλλά να δώσουμε και ραντεβού για αύριο για το Cosmos Jazz Party στο Gazarteru Stage με Ροζάνα Μαϊλάν. Καθιερωμένο ραντεβού, καθιερωμένο πάρτι επίσης γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι ένα σημείο συνάντησης και ένας τρόπος για να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 6 έχω την Vivian απέναντί μου που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάω και βάζω τις μουσικές. Εντάξει, θα το διορθώσουμε. Vivian Νικολοπούλου. Να το πούμε ολόκληρο μάλλον. Υπάρχει αυτή η οικειότητα με τα πρόσωπα που βρίσκονται απέναντί μας και φροντίζουν για τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκατε.

Stand Me Now και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Συναντιόμαστε σε αυτό το απογευματάκι Παρασκευής και λέγαμε Looking for the Summer στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έρχεται, και η είδηση που τρέχει αυτή την ώρα είναι σε σχέση με το πού θα μπορέσουμε να κάνουμε τις βουτιές μας λίγο πιο χαλαρά, ας το θέσουμε έτσι, καθώς έκανε μια ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, και σύμφωνα πάντα και με τους χάρτες Κοπέρνικους Μαρίν, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στη χώρα μας ανεβαίνουν σταδιακά αυτές τις ημέρες, με ορισμένες λέει περιοχές να προσφέρονται περισσότερο για βουτιές σε σύγκριση με άλλες. Οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στο Ιόνιο, στη Νότια Κρήτη, στο Δωδεκάνησα και γενικότερα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία του νερού θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς, δημιουργώντας λέει πιο ευχάριστες συνθήκες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάνει ήδη την πρώτη βουτιά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό το τρίμερο θα κάνουν το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, την πρώτη τους βουτιά. Στο Βόρειο Αιγαίο πάντως και σε ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Αιγαίου, νομίζω ότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα χρειαστεί να πάρεις μια βαθιά, πολύ βαθιά ανάσα, καθώς η θάλασσα διατηρεί ακόμα την δροσιά της. Και σταδιακά οι περισσότερες θαλασσιές περιοχές στη χώρα μας θα περάσουν σε πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Επιτέλους ήρθε καλοκαίρι. Και αν θα έπρεπε να ευχηθείς κάτι, νομίζω θα ήταν να μην περάσει πολύ γρήγορα. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια περνάνε γρήγορα τα καλοκαίρια.

Κλανδεστίνο και Αμπαρανόια και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30 με αυτό εδώ με ηλεκτρονικό ήχο θα φτάσουμε στις ειδήσεις. Να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Φαγητό στο καϊκί με όσα βγάζει η θάλασσα». Κακά βιά, σουπιές κοκκινιστές και πιλάφι με γαλαίο. Υψηλή γαστρονομία με τον τρόπο των ψαράδων, ο υπότιτλος. Και είναι ένα άρθρο γεμάτο εικόνες και γεύσεις.

φαγητό γράφει στο καΐ και αποκαταβολής του άνοιγε δρόμους. Επί της ουσίας ο ελληνικός πολιτισμός έκανε πανιά στο Αιγαίο 11 και πλέον χιλιετίες πριν από σήμερα, μαζί με τα αρχαίγωνα σκαριά που παράτολμα άρχισαν να ταξιδεύουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η Σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

όπως έχετε καταλάβει, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr συναντιόμαστε στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερο ημιωρό εκπομπής. Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Gazarte Roof Stage με την Ροζάνα Μαϊλάν στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιόρτασε τα 25 του χρόνια. Γιορτάζουμε και εμείς φέτος τα 25 χρόνια Κόσμος και έχουμε το 5ο Κόσμος Jazz Party με Latin χρώμα, live από Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της, δυναμική φωνή και δυναμική σκηνική παρουσία από αυτή την πολύ γλυκιά, θα έλεγα, ερμηνεύτρια και δημιουργό που έρχεται από την Κούβα και θα είναι αύριο μαζί μας στο Gazarte για να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και θα είναι και η παραγωγή του Κόσμος που θα παίξουν μουσικές και θα κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε αυτό το βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο 5ο Κόσμος Jazz Party στο Gazarte Roof Stage. Καλησπέρα ξανά. Καινούριο. Το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Ο Μπούντι Μπαρ, στην άκρη του μπαρ δηλαδή. Ζαβά και

Emerson Walks, Adrian Sherwood. Αυτό είναι το You Bliss. Και εκτός από κόσμος jazz party αύριο, την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα πάρτι να πάμε. Το closing party του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το αποχαιρετιστήριο πάρτι λοιπόν του Φεστιβάλ του Δήμου είναι προγραμματισμένο για αυτή την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα ανοιχτό λαμπερό dance floor. Θα έχει και εντυπωσιακό light show και πολύ κόσμο που θα χορέψει στον ρυθμό των DJs και φυσικά δυνατή μουσική, και όλα αυτά είναι προγραμματισμένα στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι που ουσιαστικά κλείνει και το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας που είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτό τον μήνα, το μήνα Μάιο. Τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω και για μια πρωτοβουλία, παύλα δράση, παύλα εκδήλωση, παύλα παιχνίδι που πραγματοποιείται τις Δευτέρες στο Άνεσης και λέγεται πολύ cool Game Night και είναι για όσους βρίσκουν ενδιαφέρον στα fun facts της γεωγραφίας, για όσους ξέρουν για παράδειγμα ποια είναι η χώρα που ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ηπείρους, ποιο ποτάμι είναι κάτω από τη θάλασσα και θέλουν να πάνε με την παρέα τους ή και μόνοι για να απαντήσουν στα Game Nights της Σμαράγδας, της αγαπημένης Σμαράγδας από το Γεωγραφία. Είναι πολύ cool που διοργανώνονται λοιπόν τις Δευτέρες στον θερινό κινηματογράφο Άνεσης και έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω, ιδιαίτερα για τις παρέες. Είναι παρέες 6 ατόμων που μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αντί να σκρολάρεις στο κινητό, να πάρεις τους φίλους σου και να πας, και αν σου αρέσει και η γεωγραφία ειδικά, να πας σε αυτά τα Game Night. Αυτό το τραγούδι φεύγει από την Αθήνα, πηγαίνει

Dynamite λοιπόν, και έπαιξε για εσάς που είστε σε αυτό το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων και είστε στην κουζίνα σας αυτή την ώρα και κάνετε τις προετοιμασίες σας. Εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας στο μεταξύ. 2-10-606-64-29, χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Περιμένουμε να μας πείτε και που είστε και τι κάνετε και πώς περνάτε και τι σχεδιάζετε. Λοιπόν, πάμε για τις 5, μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

χρειαζόμασταν νομίζω αυτή τη μελωδία. Και επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Έχει μια οικειότητα αυτός ο ήχος και ταιριάζει απόλυτα με το απογευματάκι.

από τα θρυλικά 70s και Let's Stay Together. Και έβλεπα ότι είναι αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στις εξόδους. Φεύγεται από ό,τι φαίνεται και θα είναι ωραία και η πολυάδεια για εμάς που θα μείνουμε εδώ. Και επίσης έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για μια λίστα που δημιούργησε το European Best Destinations με προορισμού στην Ευρώπη που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε βουνά, λίμνες, τοπία που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με τις παραδόσεις και τα οποία όμως δεν είναι τόσο προβεβλημένα ώστε να είναι πολύ σύχναστα. Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο προορισμοί. Ο ένας είναι το Οριό Φισκάρδο, η ομορφιά των νησιών του Ιωνίου φυσικά είναι ασύγκριτη, και αυτό το γραφικό χωριό στα βόρεια της Κεφαλονιάς σε μαγεύει με την ομορφιά του. Και ο δεύτερος προορισμός που με έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί έχει επιλεγεί, είναι τα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στη χώρα μας, προστατευόμενο από την UNESCO. Κόβει πραγματικά την ανάσα η θέα εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μυστικό εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Το ξέρουν πολύ αυτό το μέρος, αυτόν τον προορισμό.

μιλούσαμε με όρους social media, θα λέγαμε τι κομματάρα έβγαλες, good job Νίκη. Αυτό είναι το Questions. Κυκλοφόρησε σήμερα, good job Νίκη, νέο τραγούδι, και έφυγε για εσάς που αναρωτιέστε αν έπρεπε να μείνετε ή να φύγετε, ξέρετε εσείς.

αλήθεια είναι ότι προχθές που ακούσαμε Μολόκο δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Οπότε είπα να το επαναλάβουμε γιατί ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Familiar Feeling και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα και μετά πάλι πίσω τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις όμως, Subway Lovers. Quantic. Τώρα έβαλα ένα S που δεν έπρεπε. Subway Lover. Δεν γίνεται, έχω τα κουτάκια μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με ακμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη τις Αττικές διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, ομός, αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Salt και επιτέλους τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, 24 λεπτά δηλαδή μας μένουν, για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio στο Viber του σταθμού για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που κυκλοφόρησε πριν κανένα δεκαήμερο σε ένα παλιό κλασικό. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε.

Άσα Φαβιντάνα από τα παλιά, από το 2012, δηλαδή Love It or Leave It. Και λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε μια στάση και στα θερινά σινεμά και σήμερα για να πούμε για την ταινία Ο Τελευταίος Βίκινγκ που βγήκε χθες. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύγωση του Τζον Λένον. Ο Ματς Μίκελσεν δίνει λοιπόν μια ερμηνεία που του χάρισε και την υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Είναι μια εξκαρδιστική βίαιη αλλά και τρυφερή μαύρη κωμωδία η οποία κορυφώνεται ως θρίλερ. Πάρα πολύ ωραία και απολαυστική είναι η ερμηνεία του Ματς Μίκελσεν λοιπόν σε αυτήν την ταινία στον Τελευταίο Βίκινγκ που βγήκε χθες στη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen, μια ταινία από τη Σουηδία και την Δανία στα θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, το λέμε και το ξαναλέμε, το σινεμά ειδικά τις μέρες αυτές τις ζεστές του καλοκαιριού.

the Love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά στο Cosmos Jazz Party, στο Roof Stage του Γκαζάρτε στις 9 με Ροζάνα Μαϊλάν Live και μουσικές από τους παραγωγούς του Cosmos, το καθιερωμένο μας πάρτι. Θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε ωραία να έρθετε, να είστε εκεί για να ανταλλάξουμε και ευχές για καλό καλοκαίρι. Και ραδιοφωνικά πάλι την Τρίτη στις 4 εδώ θα είμαστε, θα συναντηθούμε. Καλό τριήμερο λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Παντζούλ, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ring My Bell από Blood Sisters. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απογευματάκι Παρασκευής είναι. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Βροχερό και συννεφιασμένο φαίνεται αυτό το βραδάκι της Παρασκευής 29 Μαΐου. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στη μουσική. Road trip. Απογευματινό μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Μπουλσίτα ο τίτλος του άλμπουμ, Don't Let Go. Μέσα στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τριήμερο, Αγίου Πνεύματος. Έφτασε και αυτό. Η έναρξη του καλοκαιριού για τα καλά.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας. airteco.gr, διαδικτυακά κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές και τα podcast της ΕΡΤ εκεί. Κόσμος. Την ώρα που το θέλεις εσύ.

Painted Black από την Γκάνα, αυτή η εκτέλεση Genesis, ο Γούσου, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα. Φολά Μουρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ εδώ στον κόσμο, Κόσμος 93,6. Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, προσκλήσεις. Και το μεγάλο πάρτι του κόσμου αύριο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτη. Ροζάνα Μαϊλάν, η ορχήστρα της, 11 άτομα σκηνή. Athens Jazz Festival ολοκληρώνεται σήμερα στην Τεχνόπολη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί. Και όλη η jazz θα είναι εκεί.

Νίνα Σιμών, η φωνή For Women, Desiree, το Edit Cosmos στα ραδιόφωνά σας. Ο David Byrne έρχεται σε αυτό το πολύ hot συναυλιακά καλοκαίρι. Soul to Soul θα δούμε στο Sunny Festival. Θα μιλήσουμε και με Jazzy B, Jack Savoretti, The Cure, Florence and the Machine, Robert Plant, Jose James, Beth Hart, Moby, John Legend, Gorillaz, Michel Gurevich και David Byrne.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο η πράξη αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Με τα εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Gabriel Ghost, λοιπόν, ακούσαμε από τη Γαλλία και βρεθήκαμε κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής, είναι τριήμερο, έρχεται λίγο βροχερό με μεγάλη έξοδο. Από το ακούμε γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και στα διόδια, στους δρόμους και στην Αττική Οδό. Έξοδος για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. TYO στον αέρα μας, Electric Spanish. airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι.

Spanish, διαβάζω Ζαν Πολ Σάτρε, το έχουν ανεβάσει και στο Doc TV. Ότι έλεγε ο Σάτρε ότι οι άνθρωποι που λένε ότι δεν γνώρισαν το μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη φιλία, και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έτυχε. Δεν έγραψα το καλό βιβλίο, γι' αυτό φταίει ότι δεν είχα το διαθέσιμο χρόνο. Δεν έκανα παιδιά για να τους αφιερωθώ, γιατί δεν βρήκα άνθρωπο που θα μπορούσα να φτιάξω μαζί του τη ζωή μου. Έμεινα να χρησιμοποιείτες μέσα μου και είναι πάντα βιώσιμες, ένα πλήθος από διαθέσεις, κλίσεις, δυνατότητες που μου δίνουν μια αξία, έλεγε ο Σάτρε, την οποία ασφαλώς δεν με επιτρέπει να επικαλεστώ η σειρά των πράξεών μου. Αλλά στην πραγματικότητα για τον υπαρξιστή δεν υπάρχει άλλος έρωτας από αυτόν που οικοδομείται και πραγματώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή έρωτα παρά μόνο αυτή που εκδηλώνεται σε έναν έρωτα. Δεν υπάρχει μεγαλοφία παρά μόνο αυτή που εκφράζεται στα έργα τέχνης. Η μεγαλοφία δηλαδή του Προύστ είναι το σύνολο των έργων του Προύστ. Η μεγαλοφία του Ρακίνα είναι η σειρά των τραγωδιών του και τίποτε άλλο. Γιατί να αποδίδουμε στον Ρακίνα τη δυνατότητα να γράψει μια νέα τραγωδία, αφού ακριβώς δεν την έγραψε? Ο άνθρωπος λοιπόν στρατεύει τον εαυτό του στη ζωή, σχεδιάζει ο ίδιος τη φυσιογνωμία του, την προσωπικότητά του, και πέρα από αυτή την προσωπικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό μπορεί να φανεί σκληρό σε κάποιον που δεν πέτυχε αυτά που ήθελε στη ζωή του, αλλά από την άλλη μεριά προδιαθέτει τους ανθρώπους να καταλάβουν πως μόνο η πραγματικότητα μετράει. Αυτό που γίνεται. Τα όνειρα, οι προσδοκίες, ευσεβείς πόθοι, ελπίδες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καθιστούν τελικά τον άνθρωπο ένα χαμένο, απογοητευμένο όνειρο γεμάτο ελπίδες ανεκπλήρωτες και προσμονές. Τον καθορίζουν δηλαδή, έλεγε ο Σάτρε, αρνητικά και όχι θετικά.

Will Comfort Me, Melody Gardot. Athens Jazz Festival 25. Στη Τεχνόπολη σε λίγο, Irene Rai Quartet, Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance. Και το Σάββατο τα ωραία, και την Κυριακή 31. Το πάρτι του κόσμου είναι το Σάββατο με Ρόζανα Μαϊλάν, και θα βρίσκεται ο κόσμος, εννοείται, σήμερα εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, σε αυτό το φεστιβάλ, στη γιορτή της jazz που ολοκληρώνεται με ένα φοβερό Latin party που θα γίνει με τη Ρόζανα Μαϊλάν στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ.

Άφρο Κινέτη και Νεκοντίμους, Jungle Brothers, εδώ στον κόσμο 93,6. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους με το μαλακό, έτσι, γιατί είναι μεγάλη έξοδος. Ψυχραιμία και προσοχή.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb, dumb man named Carl. Or she was, that is.

Willow Avalon και Caitlin Bass. Υποθέτω ότι κλείς πεκίνη στο 2026 από το Pink Pocket Pistol. Γκριν τραγούδι ο στίχος, έτσι μιλάει, έτσι χαμογελάνε το μικρό σπίτι στο λιβάδι και ουσιαστικά μιλάνε για μια δολοφονία. Γκριν πολύ. Υπάρχει και το Beatles ένα τέτοιο τραγούδι που δεν άρεσε καθόλου και στο Λένον. Καθόλου. Και λέει ότι ο Μακάρτνι ξόδεψε και πάρα πολλά λεφτά, λέει, για αυτή τη βλακία, λέει, για το Abbey Road. Ο Ρίγκο Στάρ είπε ότι είναι η χειρότερη ηχογράφηση που κάναν ποτέ οι Beatles και πήγε και για εβδομάδες και νομίζω ότι είμαστε και τρελοί. Δηλαδή ήταν μόνο του σε αυτό ο Πολ Μακάρτνι που είχε την έμπνευση ότι συμβολίζει τις στιγμές που κάτι πάει στραβά. Νομίζω είναι όντως το χειρότερο τραγούδι του Beatles αυτό. Και είναι και Grinch πολύ, γιατί μιλάει για έναν φοιτητή ιατρικής που ονομάζεται Edward Maxwell, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ασημένιο σφυρί για να σκοτώσει την κοπέλα του Τζον, μετά και τη δασκάλα του, και στο τέλος λέει και το δικαστή κατά τη δίκη του. Παρ' όλα αυτά, ο τίτλος είναι φοβερά εύθυμο, στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ο στίχος είναι τραγικά κακός. Και νομίζω ότι είναι αδύναμη στιγμή για τους Beatles. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο ο Λένον και ο Ρίγκο Σταρ.

Maxwell Silverhammer, λοιπόν. Ο Λένον μάλιστα έλεγε ότι είναι granny music. Δεν το άρεσε καθόλου. Είμαστε με τον Λένον. Ήταν κακή η στιγμή για τον Paul McCartney. Ιδιαίτερα αυτός ο στίχος. Δηλαδή ολόκληρο thriller να το γράψει και έχει και τον ήχο σε ένα τραγούδι και ταλαιπώρησε και όλους τους Beatles που τους τραβούσε στο στούντιο και δεν ήθελε να το γράψει. Το έγραψαν βέβαια. Ήρωες το έγραψαν. Ενώ άλλες φορές για τραγούδια άλλων μπορεί να μην ήθελε ο McCartney να τα γράψουν. Κάπως έτσι πάνε αυτά καμιά φορά. Γι' αυτό τσακώνονται.

Τζάβα και Winston Μακάνοφ εδώ στον κόσμο. Κλαούτια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Μπρουκόμ με νέο σίγγλ Tears Won't Lie. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Airteco.gr. Διαδικτυακά ακούσε πολύ καλή ποιότητα όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Black Magic Woman, Lila Downs και Raoul Midon σε αυτή την εκτέλεση. Τους ακούσαμε παρέα. Μπορείς να κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media. Κόσμος 93,6 για εσένα. Και φυσικά διαβάζουμε και στο Messenger. Στο Viber, συγγνώμη, Viber. Ναι, κάνεις search Κόσμος Radio και στέλνεις μήνυματα. Rolling Stones. Rolling Stones συνεχίζουν βέβαια στο 2026. Foreign Tongues in the Stars.

In the Stars ήταν οι Rolling Stones, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez στο Drink the Water και αυτό στο 2026 μέσα από soundtrack.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Jonathan Dewara και David Walters, Still Love, Κόσμος. Κόσμος 93,6, βραδάκι Παρασκευής έρχεται, τριήμερο Αγίου Πνεύματος με τεράστια έξοδο. Ψυχραιμία και έξω στους δρόμους, γιατί στις διακοπές πιάνει μια τσίτα. Χαλαρά όλα και θα γίνουν, γιατί θα έχει και βροχούλα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με τη Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο μας και τα νέα τα καλά. Στο Sunny Festival θα δούμε Soul to Soul, Blast from the Past και θα μιλήσουμε και με Jazzy B στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της Βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής. Soul to Soul έρχονται λοιπόν και εμείς πάμε λίγο ένα ταξίδι στο χρόνο. Γιατί θα είναι πολύ ωραίο να βρεθούμε εκεί μουσικά. Και Robert Plant.

Back to life, λοιπόν, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, μέσα στο πράσινο. Θα απολαύσουμε αυτή τη συναυλία, θα γνωρίσουμε και τον Jazzy B εδώ στο κόσμο. Στον κόσμο θα μιλήσουμε μαζί του. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: βρεθήκαμε μουσικά στο 90 πριν με το Soul to Soul, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί από το 90 και μετά. Η έρευνα του Ινστιτούτου for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Washington σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet και τα στοιχεία δείχνουν και μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα, λογικό. Η ανάλυση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, κατάθλιψης, άγχος και κατάθλιψη, έτσι. Πολύ αυξημένα τα περιστατικά στην Ελλάδα. Η εξέταση τη συχνότητα εμφάνισης και την επιβάρυνση αναφύλου σε 25 ηλικιακές ομάδες, 21 γεωγραφικές περιοχές και 204 χώρες από το 90 έως το 23, αποτελώντας τη μέχρι σήμερα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές διαταραχές. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν οι έφηβοι ηλικίας 15 έως 19 ετών και γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση ενδιαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα ψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως είναι και η Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ολλανδία, Πορτογαλία, Αυστραλία. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές.
1: Κοσμός.
0: Αφρική και Ασία. Δώδεκα ψυχικές διαταραχές διαπίστωσαν ότι παίζουν γενικότερα από το 90 έως το 23. Η κατάθλιψη νούμερο 1.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, έτσι, στα νότια προάστια, Σάββατο 30 Μαΐου. Λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα, IG Ποσειδόνια Tour 2026. Παλαιοφάληρο άλυμο σε ελληνικό αργύριο, πολύ γλυφάδα, βάρη βούλα βουλιαγμένη. Θα υπάρχει εκεί. Ένα θέμα, να το πούμε. Οπότε δείτε το, αν βρίσκεστε εκεί, πώς θα παρκάρετε, πώς θα περάσετε.

0: Να την ωραία αισθητική. Το Fairy Tale, το album Quiet Rebellion και Kelly Bush. Αυτό το κορίτσι, το γλυκό κορίτσι που κάπως με τον αδερφό της έφτιαξαν μια κατάσταση ακριβώς το βίντεο σε αυτό που εκφράζει και ο ήχος. Δηλαδή ο ήχος και το βίντεο που φτιάξανε στο Everything I Wanted είναι ένα πράγμα. Και έχουν κάνει και αυτά τα ηχητικά εφέ στο στίχο που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει. Everything I Wanted, Billie Eilish.
1: I had a dream.

Everything I Wanted, λοιπόν, Billy Eilish. Κόσμος πάρτι αύριο, έτσι. Ελεύθερη είσοδος 30 Μαΐου. Μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα συναντηθούμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε και σήμερα στην Τεχνόπολη Athens Jazz Festival 25 χρόνια. Κόσμος 25 χρόνια. Εκεί θα είμαστε τώρα και στην Τεχνόπολη. Μείνετε συντονισμένοι με πολύ jazz, με πολύ χορό Latin στο πάρτι μας. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Προσοχή εκεί έξω. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε με προσοχή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα τα πούμε ζωντανά την Τρίτη. Φιλιά, καλό τριήμερο.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, θα έλεγα και στην επιλογή της μουσικής. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι 29 του μήνα, είναι Παρασκευή. Υπάρχει τριήμερο αυτή τη στιγμή για το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι από εσάς δεν φύγετε και δεν πάτε οπουδήποτε αυτό το τριήμερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Jazz Festival, την μεγάλη γιορτή της μουσικής, 25ο Athens Jazz, με τις ξένες μουσικές. Και για δεύτερη μέρα το κόσμος βρίσκεται εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Λοιπόν, αριστερά μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, στην ΕΡΤ, στο στούντιο του Κόσμος, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις ξένες συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μέρα και είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σε 9 με 3 σχήματα ακριβώς μέχρι τις 12. Η Link από το Λουξεμβούργο, βάζοντας τη hip hop, τη new jazz και τη street music. Η Ran Raig Quartet, αυτή η σαξοφωνίστρια από την Καταλωνία, με το άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, με το hard bop ήχο της και σίγουρα την παρουσίαση του καινούριου της άλμπου με τίτλο Άνιμα. Και τελευταίος, θα έλεγα και καλύτερος, γιατί όλα, γιατί όχι, ο Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, στο τρομπόνι, στο λάπτοπ, με την μουσική, και τον έχουμε γνωρίσει βέβαια όλοι, και με το άλμπουμ που είχε ηχογραφεί στη Σίμα στην Ιταλία από την, με τη Ροζαλία Ντι Σόουζα, και φυσικά στα άλμπουμ με τον DJ και παραγωγό τον Νίκολα Κόντε από τον Μπάρι, και ο ίδιος έχει καταγωγή από τον Μπάρι. Θα περάσουν όλοι εδώ από το Κόσμος τώρα από τις 8-8.30 ώρα και μετά μέχρι τις 12, περιμένουμε και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 9.30-10 παρά, για να πάμε όλοι μέχρι τις 12 κανονικά και να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική ημέρα Παρασκευή, μία μέρα πριν το μεγάλο μας πάρτι, πριν από το πάρτι του Κόσμος που θα γίνει αύριο ακριβώς απέναντι. Και όταν λέμε απέναντι, μιλάμε στη Βουτάδων, στην Ταράτσα, στο Roof Stage του Καζάρτε, με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με την Ετικαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Εσείς βάζετε την. Εσείς έρχεστε. Εμείς βάζουμε το κέφι. Η Ροζάνα θα βάλει τις μουσικές, θα παίξει το live, θα αγγίξουμε λίγο τους ρυθμούς της Κούβα και οτιδήποτε άλλο τίνει να γίνει, και DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος. Οπότε έχουμε ένα πάρτι αύριο, το μεγάλο, το 5ο Jazz Latin Party για τα 25 χρόνια του Κόσμου, που σίγουρα θα γίνουν και άλλα events, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και 25 χρόνια Athens Jazz σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά. Goodbye Henry, λοιπόν, από την Rai παρέα με τον Al Green από το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Καλή ακρόαση, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ήδη μαζεύεται κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει η σημερινή βραδιά.

Goodbye Henry. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green, και το νέο της άλμπουμ The Music. This music may contain hope. Λέει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green, και βέβαια στο άλμπουμ της το τελευταίο, το οποίο υπογράφει και ένα μουσικό θέμα, το Clip Clap Symphony, ο Hans Zimmer, νομίζω ότι φτιάχνει ακριβώς αυτό το παζλ που έχει ζωγραφίσει και έχει ετοιμάσει τελευταία της δισκογραφική δουλειά η Ράι. Βάζει μέσα ένα κάρο πράγματα, πάρα πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, και σίγουρα είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η Ράι είναι και supporting acting group. Δεν θα το έλεγα supporting acting group, εγώ θα έλεγα ότι συμμετέχει μαζί στην πολύ μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή τη στιγμή ο Bruno Mars. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, 32 live του Bruno Mars σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, δεν θυμάμαι αν έχει κάνει και Γιάννια, μέσα σε 3,5 ώρες ήταν completely sold out. Όλα αυτά λοιπόν για την Ράι, για τον Al Green, για το θρύλο Al Green, για το Hans Zimmer, για το τελευταίο της άλμπουμ, για τις συναυλίες, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλους τους καλλιτέχνες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή σε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο βέβαια για τους καλλιτέχνες που μας απασχολούν εμάς εδώ στην χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά live, έχουμε πολλά και καλά live φέτος και ένα πολύ πολύ ζεστό πραγματικά συναυλιακό καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών στο Four Women από την Desiree, την Desiree, κυρίως κάνει remix, είναι beatmaker στην, South, από το South Africa είναι, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή λοιπόν είναι η The Zoos, το For Women της Νίνα Σιμών. Και αυτός είναι ο Marvin Gaye στο I Want You. Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1976 σε παραγωγή του Leon Ware. Το άλμπουμ που έκανε και θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου. Ένα διαδραστικό επιδραστικό άλμπουμ στο χώρο της μουσικής και δεν μιλάω μόνο στο χώρο της soul, το I Want You. Επηρέασε μουσικούς από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι γενιές και γενιές μουσικών. Και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα στο Λυκαβητό. Το περιμένουμε γιατί θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα είναι ένα εντελώς διαδραστικό live, ένα live το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

κάνουμε την παρουσίαση του άλμπουμ και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια εκείνη την ημέρα, διότι το I Want You είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο το ένα από τα δύο είναι κυρίως instrumental. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει από το I Want You, παρέα με την Τζάινα Μόζες και τον Χωσέ Τζέιμς, που τα έχει κάνει παραγωγή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τραγούδια είτε του Χωσέ Τζέιμς είτε της Τζάινα Μόζες, ή αν κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πιανού άλλου του μεγάλου Marvin Gaye. Εμείς μέχρι τις 8.30 που θα πάμε μέχρι τα σήματα, πάμε με τον Πόντσο Σάντσες και με το Ray Charles.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι ακριβώς 8:30 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε μια μικρή βόλτα μέχρι τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε σήματα ή οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Βεβία Νικολοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Κόσμος 93,6.

αυτό είναι το Καταλούπα Island. Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι στην μεγάλη φυσικά επιτυχία που έκανε ο ποιο άλλο, ο Herbie Hancock. Εδώ είμαστε κι εμεί λοιπόν στον κόσμο στου 93,6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε του Cosmic Movement και το Full in Ambitions, γιατί έχουμε εδώ μαζί μα ένα από τα μέλη των Link από το Λουξεμβούργο. Αυτό το κουιντέτο που σε λιγότερο από 20 λεπτά θα βρεθούν επάνω στην σκηνή για να ανοίξει η σημερινή βραδιά στο 25ο Τεχνόπολης, 25ο Athens Jazz.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ματέους Βότζα. Βότζα, Βότζα, όπως μας το λέει και ο ίδιος. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για την πάντα των Link που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει θεωρητικά αυτή την πάντα μαζί με τον φίλο του, επιστήθηκε ο φίλο του, τον drummer, τον John Volder, όπου άκουγαν όσο ήταν πιο νέοι και πιο πιτσιρικάδες, άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια, ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο, το κονσερβατόριο στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν έπιασε τον μπάσο και δημιούργησε αυτή την πάντα το 2023 που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή βάζει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Βάζει τα στοιχεία και τα blend από τον Robert Klasper, τη μουσική από τον G. Korea, τον Stanley Clark και πολύ περισσότερο όλο αυτό το υβρίδιο το δημιουργεί με αρκετά καινούργια και νέα στοιχεία, όπου ετοιμάζει το υλικό για να μας το παρουσιάσει σήμερα το βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αύριο τον ακούσαμε ότι θα βρεθεί στο Πρέβεζα Jazz Festival, διότι δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που κάνουν participation και στην Αθήνα και στο Athens Jazz αλλά και στο Πρέβεζα Jazz Festival και πολύ περισσότερο βέβαια με μια μουσική σκηνή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ανερχόμενη, ανεξάρτητα αν το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα και έχει μια περιορισμένη δύναμη και δυναμική στο θέμα της μουσικής. Από την άλλη όμως έχει βγάλει εξαιρετικούς μουσικούς που είτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, είτε ανεβαίνουν προς το Βέλγιο, προς την Γερμανία, προς την Ολλανδία, αλλά γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Δεν μοιάζει σε κάτι αυτό που θα ακούσουμε με την ευρωπαϊκή Jazz CCM ή τη SACT, αυτό σας το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά και για πρώτη φορά θα απολαύσουμε σήμερα τους Link επάνω στην σκηνή από το Λουξεμβούργο σε λιγότερο από 14 λεπτά.

Αυτός είναι ο DYO και το Electric Spanish, ένα από τα κομμάτια που μπορείτε να ακούσετε και στην σημερινή στη λίστα μέσα από το Spotify για το μήνα Μάιο. Τελειώνει ο Μάιος, αλλά η λίστα όμως υπάρχει. 20 καλύτερες επιλογές από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Spotify, στην λίστα του Μαΐου, με 20 τραγούδια επιλογές, προτάσεις. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε να ακούσουμε τον Ατζαρό παρέα με τον George Benson, φυσικά στο Breezy.

0: αυτό λοιπόν είναι το Breezing. Αυτός είναι ο George Benson εδώ παρέα με τον Αλτζαρό. Είσαι το μεγαλύτερο άλμπουμ που έκανε το μεγάλο μπα με τη Smooth Jazz και σε παραγωγή του Tommy Lee Puma εκεί το 1976. Φίλες και φίλοι, είναι το 76, είναι 50 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το Breezing. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Έχουμε μικρούς και μεγάλους ακροατές. Ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι κυρίως οι μικροί ακροατές όταν έρχονται εδώ και κοιτάνε διάφορα πράγματα για σας, διάφορα πράγματα ωραία εδώ στον κόσμο και βέβαια όλοι μαζί στο πάρτι αύριο το βράδυ. Το πάρτι παρέα με την Ροζάνα Μαϊλάλ, με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί λοιπόν από τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Δωρεάν είσοδος, ελάτε, εσείς βάζετε την αφεντιά σας, μάλλον βάζετε την προσωπικότητά σας. Την αφεντιά μας θα τη βάλουμε εμείς. Η Ροζάνα Μαϊλάλ και φυσικά η πάντα της θα βάλει τις μουσικές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με κουβανέζικο και Latin feeling. Μετά η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, γιατί το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα έχει ανοίξει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η Carol C και ο Gitkin. Σε λιγότερο από 5 λεπτά ο Μιχάλης Καμάκας, αν και τον βλέπω επάνω στη σκηνή σιγά σιγά το Μιχάλη, για να καλησπέρισει, για να τον ακούσουμε, για να τον ακούσουμε. Για να τον ακούσουμε.
1: Πέμπτου και Πεντιακού. Εδώ και 25 χρόνια το φεστιβάλ φέρνει στην Αθήνα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να εξερευνά κάθε πλευρά της σύγχρονης jazz. Απόψε η σκηνή γεμίζει με hip-hop grooves, σύγχρονη jazz, ηλεκτρονικά στοιχεία και κοσμικές μουσικές διαδρομές που ξεπερνούν τα όρια των genres. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σας καλωσορίζω στο πιο δυνατό φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στην Τεχνόπολη τα τελευταία 25 χρόνια. Welcome to day 5 of the 25th Athens Jazz.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Καμάκα πάνω σκηνή να καλησπερίζει τον κόσμο, να καλησπερίζει τους πάντες εδώ στο 25ο Athens Jazz Festival, το πιο δυνατό όπως είπαμε τα τελευταία 25 χρόνια, και σε λιγότερο από 5 λεπτά θα ακούσουμε ζωντανά τους Link, την πάντα που είχαμε τη χαρά, τουλάχιστον το ιδρυτικό μέλος να προλάβει να έρθει έστω και 5 λεπτά να μας πει δύο κουβέντες, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ματέους Βότζα.

Beatles ή και Gitkin, αυτό είναι το όρο. Και με το Lenny Kravitz θα πάμε μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε κατευθείαν για να συνδεθούμε στη σκηνή για το πρώτο live της φετινής, της σημερινής βραδιάς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Αυτή είναι η Καλέξικο και τον Ballad of Cable Hawk. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής, όπως και σήμερα σε μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live. Ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουμπή που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου, ξέρω, και τον Παπιδούκαρο, προφανώς, που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή. Με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή, να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jérôme Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Coquemin on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Voida and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω, ο Τσακοπαστόριος, ο Στάνλι Κλάρκ, ο Τσικορία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από τον bebop.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμή στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την jazz λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μία φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα. Δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν μπράβο για άλλη μια φορά, γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι. Το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο. Είναι κάτι που αγαπάμε όλοι. Είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η Καθήνα Αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, δεν είμαι. Ο Καθήνα Αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε,
1: ναι,
0: και δίπλα.
1: Όντως, όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, και η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το πλοίο, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση, έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και να χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι, είναι φοβερά.
0: Δεν μας τα χάλασε τελικά, είδες, δεν έβρεξε, δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μουσική, είναι φοβερή ατμόσφαιρα, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ, όσο περνάει η ώρα, και η Irene Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Sala στο κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums. Και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία, με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε
0: σε λίγο. Θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι, για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να της, δώσεις τα ακουστικά, να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ, ωραία και σήμερα, πάρα, έτσι, πολύ
0: πάρα
2: ωραία.
0: Πολύ, πάρα πολύ, πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, και Παρασκευή και τρίμερο, παρόλα αυτά το Αγίου Πνευμάτους έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Ναι, όλες μέρες εδώ μεταξύ, τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν το Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω στο εξωτερικό. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο, έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα όπως ήταν ο Alabaster De Bloom. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Vedrella. Τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Vedrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως και μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε παράσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που είναι σταθμός εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι, την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κατευθείαν.
0: Τελειώνει η εκπομπή και κατεβαίνεις.
2: Κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους λοιπόν. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10:30-11 στον Καζάρτε και η Μαρία Μαργουλή στο πάρτι του κόσμου. Για τα 25 χρόνια, έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή. Το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ. Θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικά και μάλιστα τότε το Downbeat Magazine ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1966-67-68, από τον Like Ray, αλλά αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικορία. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-genre στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Γι' αυτό είναι ένα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει μέχρι την Ιαπωνία. Αφενός με λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και δει η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: Once again, Jerome Klein on the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα. Αυτό είναι το συγκρότημα.
1: Jill Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Wojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαργελόνη, από το hardbop, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10, μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο, λογικά θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: Λοιπόν, let's take our time. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, μίλαγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα. Μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του Πίς εδώ στον ήχο. Το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: μπορεί
0: να
1: φαίνεται.
0: Γιατί
1: να
0: μην τους αρέσει. Αυτό έλειπε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Athens Jazz Festival 25 χρόνια. Δεύτερο ραντεβού φέτος.
0: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι. Και, και στο ξένο και στο ελληνικό. Εντάξει, παραδοσιακό πρόγραμμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Μην ξεχνάς, συμμετοχή.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος, λοιπόν. Αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο πάρτι ακριβώς δίπλα στο καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν. Λοιπόν, να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
1: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη
0: λοιπόν,
1: ώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
1: Από τον Λουξεμβούργο.
0: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα από το Λουξεμβούργο. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της. Άλτο σαξόφωνο, σοπράνο από την Ισπανία. Ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη. Και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα. Είναι τεράστιο όνομα.
1: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
0: Πού θα πάω. Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θέλεις να φύγω,
1: να
0: εγώ
1: φύγεις,
0: πάω.
1: Θέλω να κάτσω
0: από δίπλα. Περνάω βόλτα και.
1: Το σχολιασμό.
0: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη Ρουμπίνη στα γκουράκι καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
1: Λοιπόν,
0: και το
1: Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε. Χαβί Τόρες στο πιάνο.
0: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Αντρέο Πιτάρς, Πιτάρς στην τραμς. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα όταν...
1: Θα παρουσιάσουν το τελευταίο τους άλμπουμ. Καινούργιο,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσιάζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν και ένα mini tour. Γιατί θα εμφανιστούν και στην Αθηνά σήμερα στο Jazz Festival, θα εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival. Το κάνουν αρκετά σχήματα αυτές τις μέρες και καλά κάνουν, γιατί και το Πρέβεζα Jazz Festival είναι ένα βραβευμένο αυτή τη στιγμή, μεγάλο φεστιβάλ που ακούγεται ούτως ή άλλως. Και αρκετοί καλλιτέχνες το συνδυάζουν και μπορούν να εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival και βλέπω 31η του μήνα θα βρεθούν και στο Jazz Festival στο Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά για την Irene Reyes Quartet από την Ισπανία και για τον Τζανλούκα Πετρέλα βέβαια, ούτε λόγος, Ροζαλία Ντεσόουζα, Ενρίκο Ράβα, φυσικά Νικόλα Κόντε, έτσι είναι και οι δύο τους από τον Μπάρι. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάω εγώ μετά από πίσω να τους βρω και όποιον μαζέψω θα έρθει εδώ και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα
1: κάνουμε μια ωραία συνέντευξη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς πάντα κάνουμε μίνι και ωραίες συνέντευξεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο David Mair, Ναταλία Λαφουκάρδε και Mexican Institute of Sound και Bad News με τον Leon Bridges, έτσι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το ρολόι μέχρι τις 10. Παναγιώτης του πει στον ήχο. Εντάξει, αφού με θέλεις θα κάτσω κι εγώ λίγο παρέα μαζί σου. Δεν θα φύγω, δεν φεύγει κανείς. Απέναντι μου βρίσκεται η Βασιλική, κάπου εδώ βλέπω και τον Γιάννη Δημήτρη. Κάπου εδώ νομίζω ότι είδα και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπα νομίζω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι εσείς σήμερα δίνετε το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον Νίκο μέχρι
1: τις
0: 12.
1: Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
0: Και φυσικά έχουμε πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Gazarte με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Φάγαμε και το Μάιο, ήρθε και το Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο. Η πόλη έχει αρχίσει λίγο και αδειάζει. Ο κόσμος όμως βρίσκεται εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο Ιχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Raid Quartet, ένα κουαρτέτο που, το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψα και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μία βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, είναι και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη, καλησπέρα σου, φίλους του κόσμος.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο. Ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι, εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Τζανλούκα Πετρέλα, που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας, και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στην κρίση,
0: δυσκολίες.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ, από τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε, τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, είχε κόσμο και την Τρίτη ή την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά από τον Όπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ψαχτούν, και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
0: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην Αθήνα.
1: Και πολλοί τουρίστες πλέον, είναι γεμάτοι τουρίστες. Τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε, λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, ντράμς και το
1: σαξόφωνο.
0: Σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι του
0: Σαββατοκύριακου.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου, και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
0: Ευχαριστώ, Δήμη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο που ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες, από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέιλ, είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή Bob Hard Bop με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, σουίτα Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. Σε 93,6 βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επισκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβι Τόρες στο πιάνο, ο Πολ Σάλλας στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πιτάκ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messina Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακούμε βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act, το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός jazz που παίζει τρομπόνι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, θα μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο φανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμπολέγκου, Θάλια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Αύριο το πάρτι μας, βέβαια.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πώς σου φαίνεται η ατμόσφαιρα?
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν, σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται και
0: ακούει jazz.
1: Ναι. Ακούει, ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε όμως στο πάρτι.
1: Εννοείται.

0: Thank you very much. Andreu Pitarch on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts, and it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time. Massa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Θα έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κωνσταναβάρινο.
1: Και θα πάει και στο Κωνσταναβάρινο. Είναι εκεί ωραίο ήχο, έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπες, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω τον.
2: Προσπαθώ να
1: δω τον Τζαλούκα Πετρέλα. Δυστυχώς ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένας καλλιτέχνης κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρεις και να του πεις έλα μέσα σε 4.000 ανθρώπους. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο stage. Μήπως καταφέρουμε έστω και μας πει δύο κουβέντες. Θα προσπαθήσουμε όμως αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει το live της, αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να
2: λοιπόν,
1: μας πει.
2: Λοιπόν, τι περιμένουμε από τον Τζανλούκα Πετρέλα?
1: Κοίταξε να δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει τη συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον Ερικό Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες, γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζανλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι, γιατί το Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz, όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να παίζει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
2: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βλαλόμπος.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι.
2: Αυτός εκτός από τρομπόλη θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει μουγκ, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ ότι είναι ένα δύσκολο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
1: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στη jazz για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark. Τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. mainstream instruments στην jazz. Και αυτό είναι, είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζαλούκα Πετρέλα, ή έστω, γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά, μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζαλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κορτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε, τέσσερις διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
1: Ναι, μέσα στο άνοιγμα, και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνοιγμα Σύρος, έτσι. Δηλαδή είναι όλο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Δεν χαλάσε, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
2: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει και η αλλαγή επάνω στη σκηνή.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μια χαρά,
2: μουσική.
1: Και θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Καμάκα. Και ο Μιχάλης μετά τις 11 και 4 θα βρεθεί και εκείνος εδώ μαζί μας, όταν πια θα έχει ξεκινήσει.
2: Ένα για τον Μιχάλη, έχεις να μας πει και για τα άκτη μέσα της εβδομάδας, τα οποία εμείς τα χάσαμε.
1: Μιχάλης θα έχει τελειώσει το χρέος του στις 11 η ώρα, παρουσιάζοντας το τελευταίο συγκρότημα. Όχι για σήμερα, για σήμερα, για να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει εδώ πέρα στον αέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Race μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα, τρομπόνι, Laptop Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, Ρίκαρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζιον. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εγώ θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistics sounds. Καλώς σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα, βεβαίως παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέντι στα ντραμς και Σιμώνη Πανταβόνη στα περκάζιον. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow, si pronto. Vai.
0: Με όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: Λοιπόν, με μεγάλη δύναμη μπήκε ο Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι, και το ίντρο θύμιζε εντελώς Βραζιλία, έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμιζε Ζόρζι Μπεν 70's, έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω, πήγε πολύ δυνατό. Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές, ότι είναι αικίνητος.
1: Ναι, ναι, και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Τους δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζανλούκα.
1: Πολύ, πολύ. Δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς ήμασταν εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω, εντάξει, κάθε μέρα φέτος έγινε.

0: παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσια, το project για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz για να φέρουμε στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα acts. Ήταν η Βερολινέζη Connie Gross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plum εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
1: Δηλαδή τι εννοείς?
0: Εντάξει, όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιάν Λούκα είναι ένας Σουήδος και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
1: Jazz Bois χθες το βράδυ και αυτούς άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθες το βράδυ.
0: Πολύ καλή και αυτή, με πιο έτσι hip-hop στοιχεία. Η Elephant Nine πάρα πολύ ιδιαίτερη, με progressive στοιχεία, επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
1: Εσύ περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης μια μπάντα.
0: Αύριο για μένα προσωπικά αύριο είναι το highlight, η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
0: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων
1: και προτιμήσεων,
0: είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ αυτούς να τους δω live.
1: Έχουμε και το πάρτι.
0: Έχουμε και το πάρτι.
2: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ, εδώ πάνω στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζαλούκα πάνω στη σκηνή, θύμισε πάρα πολύ, ακριβώς πάτησε πάνω στον Τέξα Ζίρα Ζιρά, έτσι, που το έπαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως, δηλαδή, και βλέπεις και τώρα, χτυπάει, έτσι, παράει, πάνω στο κεφάλι, κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια, εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έσδρας Νογκέιρα και η Ρεμπέκα Τόνκβιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
0: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούν Ενουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω ότι πρώτες 5 μέρες και για από άποψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, για να το δεις. Εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
0: Έχει περισσότερο κόσμο. Το λέω πραγματικά.
2: Συνόλου, έτσι.
0: Όχι, κάθε μέρα. Δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη. Το λέω, τέλος πάντων, από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν, νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ, δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη
2: μέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές.
0: Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
2: με μία εμπορικά ονόματα.
0: Ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international, έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο, έχει ανοίξει πολύ το εύρος.
0: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το εύρος.
2: Αυτό.
0: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
1: Ακούνε jazz και πάνε το μυαλό του κάπου αλλού. Jazz πλέον δεν είναι εκεί.
0: Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, ακόμα δηλαδή, μια και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking, ο Κοντραφούρης με τον Κασέτα και τους

0: υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane, δηλαδή δεν παίξανε, δεν πήγανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Impulse και το κάνε πενταράκια, δηλαδή. Αυτό είναι τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, δηλαδή ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα, κατά με.
0: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει, να ζέρει στα σημερινά δεδομένα.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
1: εδώ,
2: και εγώ κρατάω
1: αύριο,
2: από αυτή.
1: Αύριο θα έρθει. Και παίζω κιόλας.
2: Να παίξεις. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πάρα πολλά είδη και ο κόσμος έπρεπε να το βλέπει έτσι στενά, το ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέδωσε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμος εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ.

Για λίγη ώρα ακόμα εδώ πέρα επί σκηνής Gianluca Petrella μαζί με την παρέα του Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, Mirko Ρουμπένι παλαιοδάνος στην τρομπέτα, στο τρομπόνι Gianluca Petrella, αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβίτσι είναι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα drums και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνι. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι θα ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, είμαστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Gianluca Petrella, επαναλαμβάνω.

0: σχέση, έτσι.
1: Προχωρεί στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια περίπου, 4.
2: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
1: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει πάρα, πάρα πολλές αναφορές στο Σαν Ρα.
2: Σαν Ρα, εγώ αυτό. Εγώ εκεί. Εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρισμό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
2: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας,
1: Λεωνίδα. Κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
2: Είσαι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
1: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
2: Και πλέον και δεν συμβαίνει.
0: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
0: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Duzy, έτσι. Που είναι η Gucci.
2: Αλλά δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως. Διαζώσεις στο Καζάρτε, για το πάρτι μας. Το Pump the Cosmos Jazz Party, αλλά που έχει Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
0: Να χαρά.
2: Λοιπόν.
0: Φιλάκια, αύριο. Ραντεβού αύριο.
2: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λούκας Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Σαν Ρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του. Γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τρομπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, Αν δε κόσμοι κράτησαν.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα και όσοι έχετε έρθει τριμμένο στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαϊλέν Κουβάνη και Εντεκαμελή Ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά στην ΕΡΤΣ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Οι μουσικές αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φέλα Κούτι θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φέλα Κούτι που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούργιο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φέλα Κούτι in Dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει το ρημί.

Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε Only Love, μας λένε η Ezra που επιτέλους

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο γκέι ντουμπλέι αμπολέι εμφανίζεται ως απομηχανής θεός. Walk for ground σε ένα all dub remix.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολύ τάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adomniento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

Να δώσουμε τη δυνατότητα στον George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Κανιά. Ο Quantic που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Μια ιστορία που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

Εδώ το ταξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής. Τσίβα καντίνα και αυτά που εκπέμπουμε, εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: με πείρνε.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: cosmosradio.gr

Ο Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

πίσω στο 1973 ότι ο Μπον Ουόκερ ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Πίσω στο 1998, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior, που φτιάχνει αυτό εδώ, το Trini Groove ακριβώς.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets, και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop, no show.

έχουμε εδώ το Painted Black από τους Άφρικα, δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Οι περίεργοι, οι διαφορετικοί, αυτοί που έρχονται να κάνουν την έκπληξη είναι οι Latin Uniques μαζί με τον Tweeto. Ένας Spanish Maiden είναι που

για να φτάσουμε στην ιστορία του Τσάβες Ραβίν, στην ιστορία του Ράι Κούντερ, στην ιστορία που γράφτηκε με αυτό το άλμπουμ. Ναι, τσινίτο, τσινίτο.

μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

Νίνα Ντιός που φτιάχνει εδώ ένα μεσκάλ πάνω σε άλλα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει. Τα πράγματα κυλάνε και προχωράνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Παραδίδω τον αέρα του κόσμου αυτού στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.